μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Ο κόσμος στον κόσμο.

Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

συνάντηση στα κατεχόμενα αργά χθες το απόγευμα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, είπε πως η συνάντηση θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, προσθέτοντας πως συνεχίζει να πιέζει για αυτήν και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. Ανέφερε ότι Δευτέρα θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και μετά θα μεταβεί στην Αθήνα για να συναντήσει τον Έλληνα ομολογό του, ενώ απαντώντας σε ερώτηση είπε πως θα συναντηθεί εκ νέου με τον Έρχιουρμαν μάλλον το Σάββατο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Βηρυτού και ο Ερυθρός Σταυρός, στα θύματα περιλαμβάνονται και 2 παιδιά. Τα πλήγματα αφορούν επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στις περιοχές Ναμπάντια, Τύρο και Μαρουανίγια. Χθες το μεσημέρι η διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε ανακοινώσει τον τερματισμό της επιχείρησης, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως σκληρή ανταπόδοση στο Ισραήλ. Από πλευράς Τελ Αβίβ σημειώθηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολά, προσθέτοντας ότι κάθε Ιρανική απόπειρα σύνδεση του Λιβάνου με το Ιράν έχει ως σκοπό τη διάπραξη επίθεση εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και μεταδόθηκε, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίφθινε σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Αούν υπογράμμισε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου εξέφρασε την ετοιμότητα και την προθυμία της Βηρυτού να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διαρωτώμενος αν υπάρχει αντίστοιχη ετοιμότητα και από το Τελ Αβίβ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας, όπως αναφέρεται, σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως είχε μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, εξαίροντας την ετοιμότητά τους να εργαστούν τις προσεχείς εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων για την ετοιμότητα των Αμερικανών συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά και να δώσουν όθηση στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, ωστόσο ο στόχος για ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής των G7. Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές του Χαρκόβου στην Ουκρανία ανακοίνωσαν τις πρωινές ώρες πως 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα. Ο περιφερειάρχης Χαρκόβου ανέφερε πως μεταξύ των θυμάτων ήταν και γυναίκα 22 ετών, ενώ ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για 10 τραυματίες στην πόλη. Οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμις Χομενεΐ της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο κυριότερα στην Ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ. Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων ανέφεραν πως με την επιστροφή της ομαλότητας στον τομέα των αερομεταφορών επανήλθαν όλες οι υπηρεσίες. Το αεροδρόμιο Ιμάμις Χομενεΐ είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου. Οριστικά στο τέλος οδηγείται το κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί το 2017 από την τότε καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η γερμανική δημόσια τηλεόραση έκαμε λόγο

0: για άδοξο τέλος ενός αποτυχημένου γερμανογαλλικού εμβληματικού έργου. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η γαλλική πλευρά επεδίωκε να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του προγράμματος, περιορίζοντας το ρόλο των Γερμανών σε δευτερεύουσα θέση. Παράλληλα, αναφέρεται πως η πρωτοβουλία για τερματισμό του έργου προήλθε από το Βερολίνο, με τον καγκελάριο Μέρτς να εισηγείται τερματισμό του έργου στον Γάλλο πρόεδρο. Συνεδριάζουν σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι επικεφαλής ή οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων με στόχο τον καθορισμό των 8 μελών της Επιτροπής Επιλογής. Πρόκειται για την Επιτροπή η οποία θα αναλάβει να κατανείμει τις 16 προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να καθορίσει τη σύνθεσή τους. Στην οκταμελή Επιτροπή Επιλογής αναμένεται να συμμετέχουν 3 βουλευτές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, ένας από το ΕΛΑΜ και ένας από το Δημοκρατικό Κόμμα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη βιομηχανική περιοχή Κόκκινο-Τριμηθιάς. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κετής, από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 2 οχήματα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο υποστατικό και σε 7 οχήματα. Ο κύριος Κετής σημείωσε πως η έγκαιρη ανταπόκριση απέτρεψε την εμπλοκή έφλεκτων υλικών που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του συνεργείου, όπως μπογιές, διαλύτες και κύλινδροι πεπιεσμένου αερίου. Τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν τη δεύτερη θερμότερη άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, προσθέτοντας ότι η ξηρασία παραμένει εκτεταμένη σε όλη τη χώρα. Περισσότερες από τις μισές από τις 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιρουμένων της Αλάσκας και της Χαβάης, βίωσαν μια άνοιξη μεταξύ των 3 θερμότερων στην 132η καταγραφή και τη θερμότερη από το 2012. Οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση πέραν των 100 τόνων ναρκωτικών, τα οποία ήταν κρυμμένα σε φορτία ξυλίας και είχαν ως προορισμό την Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ιστορικό πλήγμα στην ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος της χώρας, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη δράση των αρχών. Η κατάσχεση των 100 τόνων αποτελεί τη μεγαλύτερη του είδους στην ιστορία της Χιλής, με τις τοπικές αρχές να διευκρινίζουν πως στη ξυλία εντοπίστηκαν κυρίως κοκαίνη και κεταμίνη.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ζητώντας την εξέταση της δυνατότητας αύξησης παροχής αρδευτικού νερού προς τους γεωργούς και τους αγρότες, ιδιαίτερα τους εποχιακούς παραγωγούς και μπανανοπαραγωγούς επαρχίας. Στην επιστολή ο κύριος Πάζαρος επισημαίνει ότι η χειμερινή περίοδος προηγήθηκε, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα ικανοποιητική βροχόπτωση, γεγονός που συνέβαλε στον εμπλουτισμό των υδάτινων αποθεμάτων των υπόγειων υδροφορέων και στη βελτίωση των αποθεμάτων στα φράγματα. Συνθήκες αυτές, αναφέρει, δημιουργούν εύλογα την προσδοκία ότι μπορεί να εξεταστεί η αναθεώρηση των υφιστάμενων ποσοστώσεων και η αύξηση των ποσοτήτων νερού που διατίθενται για αρδευτικούς σκοπούς κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Ο Χαράλαμπος Πάζαρος καλεί το Υπουργείο να εξετάσει θετικά το αίτημα στο βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα και οι σχεδιασμοί διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων της Υπαίθρου. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονυσιφόρου εκφράζει έντονο προβληματισμό για φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των θεσμών και το δημοκρατικό κλίμα στην πόλη της Πάφου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης του. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση, η Πάφος βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου, κατά την οποία οι πολιτικές εξελίξεις, οι δικαστικές διαδικασίες και οι έντονες δημόσιες συζητήσεις καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτών. Αντί αυτών προσθέτει, παρατηρούνται φαινόμενα που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Νησιφόρου, έχουν εμφανιστεί διαδικτυακές σελίδες και λογαριασμοί που φαίνεται να έχουν ως κύριο στόχο τη στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο του Δημαρχεύοντα. Η συστηματικότητα των δημοσιεύσεων, ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια απαξίωσης συγκεκριμένων προσώπων δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τα πραγματικά κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προσθέτει. Ο Άγγελος Νησιφόρου καλεί την αστυνομία, τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και κάθε αρμόδια αρχή να εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιόν τους και να διερευνήσουν κατά πόσον έχουν διαπραχθεί πράξεις που συνιστούν εκφοβισμό, συκοφαντική στοχοποίηση ή άλλες παράνομες ενέργειες. Πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είναι έτοιμος να μετέχει στη συλλογική ηγεσία της ΕΔΕΚ που θα προκύψει από ένα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Μυριάνθους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η περίοδος των ιστορικών ηγετών στα κόμματα έχει παρέλθει και το μέλλον τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα συλλογικών ηγεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ο ίδιος δηλώνει παρόν για την επόμενη ημέρα της ΕΔΕΚ και είναι έτοιμος να αποτελέσει μέρος της συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του κόμματος. Εντός του 2026 το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στη διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου, το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει και για τη δημιουργία της δεύτερης τεχνικής σχολής στο Λύκειο της Έμπας. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, οι εκκρεμότητες έχουν ξεπεραστεί, ενώ δήλωσε αισιόδοξος ότι πριν το τέλος του χρόνου τα δύο έργα που αφορούν την Πάφο θα προχωρήσουν. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη εξεταστική των Πανκυπρίων εξετάσεων με το μάθημα των νέων ελληνικών σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της πόλης και επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με τον συντονιστή Λυκειάρχη Γιώργο Παναγή. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγή, κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων όλα λειτουργήσαν ομαλά και ευχήθηκε να κυλήσουν έτσι μέχρι και τις 26 Ιουνίου, οπότε θα δοθεί και το τελευταίο μάθημα που είναι τα μαθηματικά κοινού κορμού. Ο φιλόλογος Γιώργος Γιαλούρης σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμος χαρακτήρισε τα θέματα της εξέτασης των νέων ελληνικών βατά και αναμενόμενα. Ανησυχία εκφράζουν οι οργανωμένοι γονείς Πάφου για τη λειτουργία των δημόσιων καλοκαιρινών νηπιαγωγείων. Σε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλουν ότι στο Πετρίδιο και το 13ο νηπιαγωγείο προγραμματίζεται η λειτουργία περισσότερων τάξεων από όσες μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα παιδιά να φιλοξενούνται σε χώρους που, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για προσχολική εκπαίδευση. Οι γονείς ζητούν τη λειτουργία επιπρόσθετου καλοκαιρινού νηπιαγωγείου στο κέντρο της Πάφου, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υφιστάμενες μονάδες, και καλούν το Υπουργείο να εξετάσει το θέμα πριν την έναρξη των θερινών προγραμμάτων στις 21 Ιουνίου. Για αυθαίρετες ενέργειες που υποβαθμίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και για έλλειψη διαλόγου κατηγορεί τον ΟΚΙΠΗ ο πρόεδρος Συντεχνίας Πασικής Σωτήρης Κούμας. Με αφορμή τη συμφωνία του ΟΚΙΠΗ με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο κ. Κούμας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε πως ο ΟΚΙΠΗ επιδεικνύει αξιοσημείωτη ταχύτητα για συμφωνίες που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, κυρίως με τους γιατρούς οι οποίοι επηρεάζονται. Παράλληλα, σημείωσε, ζητήματα που αφορούν τις δομές θέσεων των ιατρών παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζονται. Η οργάνωση περιβάλλοντος και πολιτισμού φίλη του ΑΚΑΜΑ σε γραπτή ανακοίνωση καταγγέλει ότι στην περιοχή Λουτρών Φοντάνα Μορόζα μετατρέπεται η φυστάμενη δασική πρόσβαση σε λεωφόρο ιδιωτικών οχημάτων και γουρούνων που θα επιφέρει νέα μη αντιστρεπτή ζημιά στο περιβάλλον. Διαπιστώνεται, προσθέτει, σταθερή υποβάθμιση της περιοχής που οδηγεί στην καταστροφή της ιδιαιτερότητάς της. Τονίζει ότι αναγνωρίζεται η μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και προωθείται μια τουριστική εκμετάλλευση σε υλοποίηση της αποτυχημένης συνταγής που κατέστρεψε τις περισσότερες ευαίσθητες περιοχές στην Κύπρο. Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την οδική ανάπτυξη της Δυτικής Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνάντησης των τοπικών αρχών με τον Υπουργό Μεταφορών. Σύμφωνα με τον Γενοτάρχη Χλώρακας Νικόλα Λιασίδη, εκτενώς συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου, καθώς και η πρόθεση των έργων της λεωφόρου Μακαρίου και λεωφόρου Έμπας. Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία του σχεδιασμού για τον παραλιακό δρόμο που θα συνδέει τους τάφους των Βασιλέων με τον κόλπο των Κοραλίων. Τέθηκαν επίσης στο πλαίσιο της συζήτησης και ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών με έμφαση στην αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων στις κοινότητες του συμπλέγματος Δυτικής Πάφου. Το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για το ρόλο της υγειονομικής υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία πραγματοποιείται την Παρασκευή στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων στην παραλιακή λεωφόρο κάτω Πάφου Γεροσκήπου. Το συνέδριο οργανώνει η υγειονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και σε αυτό θα συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί γραμματείς, δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές και υγειονομική λειτουργή. Στόχος του Παγκυπρίου Συνεδρίου, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος υγειονομικής υπηρεσίας των Δήμων στη δημόσια υγεία, να συζητηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, με στόχο τον καθορισμό ενιαίας προσέγγισης για τη διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού οργανώνει δύο συναυλίες με τίτλο «Κύπρος μου» από τον Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας. Οι συναυλίες θα αναδείξουν πως Κύπροι συνθέτες, πατώντας τους δρόμους της παράδοσης αλλά και επηρεασμένοι από τα ευρωπαϊκά μελωδικά και ενορχεστρικά ρεύματα της εποχής, διαμόρφωσαν το νεότερο κυπριακό τραγούδι. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 ενότητες, πρώτης ανεξαρτησίας με ιδιαίτερη αναφορά στο Βασίλη Μιχαηλίδη μετά τη σύσταση της Δημοκρατίας μέχρι την εισβολή, τουρκική εισβολή, η μετά το 1974 εποχή, ο πόθος για την απελευθέρωση και το όραμά μας για την Ευρώπη. Τις ενότητες θα συνδέουν ποιητικά κείμενα που θα απαγγέλουν οι ερμηνευτές και θα προβάλλονται διαφάνειες με εικόνες της Κύπρου. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Μέχρι και την Τετάρτη οι ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνος, στην Ερατούς, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Αριστοτέλη Παππούδα στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη στον αριθμό 25 και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως θόρυνα και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχές καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα δυτικά, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη κυρίως στα παράλια και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως στις απογευματινές ώρες αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

14 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο το τελευταίο 24ωρο. Δημόσια έκκληση για ειλικρινή συνομιλίες απίφθινε ο Λιβάνιος πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξήρε την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τερματισμό του πολέμου. Αποφασίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής. Θα αναλάβουν να καθορίσουν τους επικεφαλείς και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πυρκαγιά σε συνεργείο βαφής οχημάτων στην Κοκκινοτριμηθιά. Καταστράφηκαν ολοσχερώς 2 αυτοκίνητα, διερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Τερματίζεται το κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης μαχητικού αεροσκάφους από Γαλλία και Γερμανία. Ευθύνες στο Παρίσι επιρρύπτουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. 100 τόνοι ναρκωτικών κατασχέθηκαν στη Χιλή για ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα, κάνουν λόγο οι αρχές. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την αίθουσα σύνταξη στο 26 811 336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε σήμερα με την Χαραυγή προς κρίσιμη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Στόχος η ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών και η επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας. Προετοιμάζουμε την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε χθες η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολκίν μετά τις διαδοχικές συναντήσεις της με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Κουρμάν. Η κυρία Ολκίν ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σε Αθήνα, Άγκυρα και Βρυξέλλες. Στόχος είναι η επόμενη άτυπη συνάντηση, η οποία εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, να επικεντρωθεί στις πολιτικές πτυχές και στα εκκρεμή ζητήματα του Κυπριακού, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, για τον υπερκαταναλωτισμό κλήθηκαν να γράψουν μαθητές τέλη Ιουλίου τα αποτελέσματα. Χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, ακριβά δάνεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρέμβαση ΕΤΕΚ για αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας. Δέσμη μέτρων από ΕΤΕΚ στην κυβέρνηση για επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης για αλλαγής χρήσης και μικρές παρεμβάσεις, παροχή φιλοφορολογικών και οικονομικών κινήτρων για ανακαινήσεις, ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αδιαφόρησαν υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για τον 14χρονο Στυλιανό. Κατέθεσε χθες στο δικαστήριο ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Ανδρέου, εκφράζοντας την θέση ότι το παιδί θα έπρεπε να είχε τεθεί υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών κοινωνικούς ευημερίας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του. Άρδευση, φωνές από αγρότες στην περιοχή Κοκκινοχωριών. Η Γεωργία δολοφονείται βάναυσα αν δεν δοθούν ποσότητες για εποχιακές και μόνιμες καλλιέργειες. Κεντρικές φυλακές, κατηγορούμενος για απόπειρα φόνου, αποφυλακίστηκε πριν καταχωριστεί υπόθεση και εξαφανίστηκε. Κίνα και Βόρειος Κορέα ενισχύουν τις σχέσεις τους και εργάζονται για σταθερότητα στην περιοχή. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου βάζει η νέα αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας. Ομόνια επιστροφή κακουλή εκεί που ανδρώθηκε. ΑΕΛ προσθέτει εμπειρία στη θέση του Άσου με Στέφανο Καπίνο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει σήμερα πρωτοσέλιδο «Πυρήνες της Χαμάς στην Κύπρο, ασύλληπτες διαστάσεις στην υπόθεση τρομοκρατίας με 5 Παλαιστίνιους συλληφθέντες». Εν ενεργεία αστυνομικό σε υπηρεσία με προσβάσεις σε διαφθασμένες πληροφορίες και πατέρα ύποπτο για τρομοκρατία. Όσο προχωρούν οι έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα για το φερόμενο δίκτυο της Χαμάς, τόσο μεγαλύτερη διάσταση λαμβάνει η υπόθεση τρομοκρατίας με τους 5 μέχρι στιγμής Παλαιστίνιους συλληφθέντες. Ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από παρακολούθηση της ΕΕΠ είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία με τον 38χρονο συλληφθέντα της Λάρνακας στην κατασκευή εκρηκτικών υψηλής ισχύως.
στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, σε δεύτερο πλάνο, αισιοδοξία στο πρώτο μάθημα, πανκύπριες εξετάσεις, βατά και ορθώς δομημένο χαρακτηρίστηκε το εξεταστικό δοκίμιο των νέων ελληνικών, μάθημα που άνοιξε χθες την αυλαία των πανκύπριων εξετάσεων πρόσβασης, θέμα η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός και παρουσία του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου σε κείμενα της λογοτεχνίας. Ο Τραμπ καλεί Ισραήλ, Ιράν να τερματίσουν τις επιθέσεις. Παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Σημείο θέασης, ο ήλιος στην Ευρώπη ανατέλει από τον Πρωταρά. Πέραν των 5 εκατομμυρίων στους γιατρούς του Δημοσίου, τα είπαν χθες γιατροί και ΟΚΙΠΗ για τα οικονομικά κίνητρα. Ο διάλογος όμως συνεχίζεται. Το ποσό που θα καταβληθεί κατά πάσα πιθανότητα τέλος Ιουλίου φαίνεται να έχει συμφωνηθεί. Επιτόκια μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά έρχεται αύξηση την Πέμπτη. Η μείωση των επιτοκίων στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο αλλά και ένα χρόνο πριν δεν φαίνεται να τόνωσε την ζήτηση χορηγήσεων, με την αγορά να παραμένει επηρεασμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον έρχεται αύξηση 0,25 την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ύποπτα καρκινογόνων ουσιών αποσύρονται ποτήρια καφέ και δοχεία φαγητού, συσκευασίες έτοιμου φαγητού, ποτήρια καφέ και ούτω καθεξής που χρησιμοποιούνται από φαγάδικα, καφετέριες ή υπεραγορές μέχρι τις 12 Αυγούστου πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν πληρούν το όριο χημικών ουσιών το οποίο θα καθοριστεί. Απειλές εν ώψη καλοκαιριού, βακτήριο άλλαξε και πλέον προσβάλλει και ανθρώπους. Ένα βακτήριο που μάλλον αλλάζει συμπεριφορά και ενδεχομένως να μεταδίδεται πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ μέχρι τώρα θεωρείται ο ζωονόσος και εμφανιζόταν εξαιρετικά σπάνια στους ανθρώπους, καταγράφηκαν ήδη 50 περιστατικά σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 100 εκατομμύρια φιλέτο στις Βρυξέλλες σε κυπριακή εταιρεία. Σημαντική επένδυση στην καρδιά των Βρυξελών, πρόκειται για νεόδημητο κτίριο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό το οποίο θα ενοικιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με συμβόλαιο τουλάχιστον 15 ετών με σημαντικά ετήσια έσοδα για το νέο αγοραστή. Επαφές Ολκίν, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιδοστοσύνης δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο ΟΗΕ στρέφει τώρα την προσοχή του στην ουσία του Κυπριακού μέσω διάσκεψης 5-1. Υλοποιήθηκε το GDPOL, ποινικό μητρό χωρίς τρεχάματα, ένα ψηφιακό εργαλείο της αστυνομίας κόστους 8 εκατομμυρίων, είναι από χθες διαθέσιμο διαδικτυακά. Γλιτώνουν τρεχάματα οι πολίτες, απαλλάσσονται από γραφειοκρατία αστυνομική για την έκδοση ποινικού μητρώου. Προκλήσεις σε βάρος Υπουργείου Άμυνας, επικίνδυνα παιχνίδια κυριαρχίας από Τουρκία. Η Άγκυρα αντιδρά στη Σόφα Κύπρο-Γαλλίας με παρενοχλήσεις αεροσκαφών που μεταφέρουν υπουργούς στην Κύπρο και απειλητικές πτήσεις. Ακόμη, πάμε αυτά από τον Φιλελεύθερο, πάμε στον πολίτη ο οποίος έχει κύριο θέμα, σπρώχνουν για 5-1 το καλοκαίρι. Υπάρχει ωστόσο ακόμη δρόμος για να διασφαλιστεί η επιτυχία της. Πρωταράς η πρώτη Ανατολή στην Ευρώπη, μοναδική εικόνα από τον Πρωταρά και συγκεκριμένα τη Χερσόνησο της Ξυσταριάς κοντά στην παραλία Φινκφρή. Ο ήλιος αναδύεται μέσα από τη Μεσόγειο προσφέροντας το υπερθέμα της πρώτης Ανατολής της Ευρώπης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του πολίτη, τρομοκρατία στο ίδιο σχολείο εντός εισαγωγικών της Χαμάς η ύποπτη, στην σύνδεση του 37χρονου υπόπτου που συνελήφθη στην Ελλάδα με τους υπόπτους για τρομοκρατία που τελούν υποκράτηση στην Κύπρο, φαίνεται να καταλήγουν οι διοκτικές αρχές οι οποίες θεωρούν ότι απέτρεψαν την ιστάτη τρομοκρατικό κτύπημα κατά στόχων Ισραηλινών συμφερόντων. Στείνεται η Επιτροπή Επιλογής, αρχίζει το μοίρασμα των Προεδριών των Επιτροπών. Καθορίζονται σήμερα τα 8 μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία θα αναλάβει την κατανομή των 16 Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τον καθορισμό της νέας σύνθεσής τους. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν 3 βουλευτές από ΔΣΥ, 3 από ΑΚΕΛ και από ένας από ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ. Ποιοι οι επικρατέστεροι για την Επιτροπή Επιλογής και ποιοι για τις Προεδρίες.
υπογράφηκε χθες συμφωνία Σόφα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο και με Βούλα. Λεμεσό, στα 5 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμου που διχάζει πολιτική άμυνα, ορθώνει τείχος στα fake news για καταστροφές. Εύκολη πρεμνέρα, αρχής της Πανκύπριας εξετάσεις με νέα ελληνικά χαμόγελα και ανακούφιση έφερε το δοκίμιο των νέων ελληνικών με τους πλήστους υποψηφίους να μπαίνουν με το δεξί στις εξετάσεις. 12 προτάσεις από ΕΤΕΚ Λευκωσία χρειάζεται άμεσα επανεκκίνηση. Εμπορία προσώπων, διευρύνονται οι μορφές εκμετάλλευσης. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ισραήλ-Ιράν προς εκεχηρία μετά την ξαφνική ανάφλεξη. Κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, το Ισραήλ σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά συνεχίζει με πλήρη ένταση στο Λίβανο. Πάπας Λέων, ζούμε σε βαθιά κρίση. Ξεσήκωσε το Ισπανικό Κοινοβούλιο που τον χειροκροτούσε για 7 λεπτά. Κρατικό μισθολόγιο, ανησυχούν για το ύψος της ΑΤΑ. Η προοπτική απόδοση ΑΤΑ 4% το 2027, όπως εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, αναζωπηρώνει την ανησυχία για το ρυθμό μεγέθυνσης του κρατικού μισθολογίου. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από την πρώτη σελίδα και του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής και αυτό σήμερα έχουμε τρεις εφημερίδες που έχουν το θέμα αυτό, έρχεται η νέα σύσκεψη για το Κυπριακό με εξαίρεση τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα την τρομοκρατία και τις συλλήψεις αυτές των φερόμενων ως συνεργατών της Χαμάς. Έρχεται 5-1. Μαρία Άγγελα Ολκίν κράτησε αποστάσεις από τα σενάρια περί άμεσης επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πολιτοσκοπήθηκε για πιθανές ημερομηνίες και δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος. Ο Τουφάνερ Κουρμάν δεν έκανε καμία δήλωση μετά τη συνάντηση, αφήνοντας ανοιχτά τα κρίσιμα ερωτήματα για την ουσία της διαδικασίας. Το επόμενο διάστημα η Ολκίν θα μεταβεί σε Αθήνα και Άγκυρα, ενώ θα ακολουθήσουν επαφές στις Βρυξέλλες πριν επιστρέψει εκ νέου στην περιοχή. Στην Κύπρο τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων, έκρηξη τιμών στα καύσιμα, αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, ακριβό ρεύμα, σκαλωμένη μισθή, καθώς όμως για την κυβέρνηση οι Κύπροι πολίτες βιώνουν μια οικονομία που βρίσκεται στην καλύτερη της φάση από ποτέ. Οι θανατώσεις ολοκληρώθηκαν, αλλά ο αυθόδης παραμένει. Με τους εμβολιασμούς θα επιτευχθεί η αναχέτηση. Συνεχίζεται η λήψη δειγμάτων μέσω των τεστ σε ζώα από κτηνοτροφικές μονάδες στο Πισούρι. Ιράν και Ισραήλ συμφώνησαν μετά από επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου να σταματήσουν τις επιθέσεις. Πανκύπριες εξετάσεις. Ομαλά κίνησε η πρεμιέρα για 5.139 υποψηφίους, αισιόδοξες οι πρώτες αντιδράσεις των μαθητών. Μαζική δηλητηρίαση, σαλμονέλα και βάκυλο σε φαγητά της γαμήλιας δεξίωσης, δεν αποκλείεται να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για τοξίνες. Υπόθεση τρομοκρατίας στο μικροσκόπιο των αρχών Κύπρου-Ελλάδας και άλλοι ύποπτοι για συμμετοχή τους στα σχεδιαζόμενα κτυπήματα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ομολόγησε το παρασκήνιο ο Φιδίας. Ο Χρήστου μου είπε: «Εάν εσείς στηρίξετε δίκο, θα το στηρίξουμε και εμείς». Προσπαθούσαν να αφήσουν την Ανίτα έξω από τον πρώτο γύρο κατά την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Το λεξιλόγιο, λέει, του Ευρωβουλευτή προκάλεσε την πολιτική ευαισθησία. Και στις αθλητικές ειδήσεις επέστρεψε ο Κακουλής, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Αλήθειας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο αναμένεται στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να κατατεθεί από την Υπουργό Γεωργίας, τη Μαρία Παναγιώτου, πρόταση για να διαφοροποιηθεί το πλάνο σε σχέση με το νερό που παραχωρείται για αρδευτικούς σκοπούς, σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί εν μέρη, και σημειώστε το εν μέρη, το αίτημα των γεωργών της επαρχίας μας για πρόσθετες ποσότητες νερού για αρδεύση υποχειακών καλλιεργειών. Αυτή είναι η πρόταση που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, να διαφοροποιηθεί δηλαδή κατά κάποιον τρόπο η αρχική απόφαση που είχε ληφθεί τον Ιανουάριο σε σχέση με τις εποχιακές καλλιεργίες, για τις οποίες λόγω της κατάστασης που διαμορφωνόταν τότε είχε ληφθεί απόφαση ότι δεν θα δοθεί νερό για εποχιακές καλλιεργίες. Τώρα τα νέα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, ο οποίος είχε παρέμβει για να ανασταλούν οι κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγείλει οι Γεωργοί στα Μανδριά, Τίμη, Κούκλια. Θα θυμάστε πριν από 2 εβδομάδες είχε γίνει αυτό, και μεσολάβησε ώστε να σταλούν πρόσθετα στοιχεία στην αρμόδια υπουργό, και λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης στην ΠΕΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
5: Καλημέρα, Κώστα μου, καλημέρα και στους ακροατές.
4: Θα μπορούσε να σας πει κάποιος αγροτοπατέρα, είναι αλήθεια?
5: Όχι, όχι, όχι. Δεν διεκδικώ αυτόν τον τίτλο, αγαπητέ Κώστα. Και αναφερόμενος στα όσα έχετε αναφέρει προηγουμένως, να πω πράγματι ότι η αποφασιστικότητα και επιμονή που έχει επιδείξει η Υπουργός Γεωργίας μαζί και με την ευελιξία της έχουν...
4: Καλά, πού την είδατε την αποφασιστικότητα και την επιμονή?
5: Την βλέπω μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες που έχουμε, αγαπητέ Κώστα. Και θα φανεί το αποτέλεσμα σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου επαναλαμβάνω με την αποφασιστικότητά της έχει κάψει τις όποιες επιφυλάξεις και προβληματισμούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Και αναμένεται ότι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε μια θετική απόφαση που θα ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών των ανοιχτών εποχιακών καλλιεργειών. Mm-hmm. Να πούμε φυσικά ότι προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και τα σημερινά πραγματικά δεδομένα όσον αφορά το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας μας και έχει να κάνει με το... με την πληρότητα των φραγμάτων, με την αποδοτικότητα των αφαλατώσεων όπου σήμερα λειτουργούν στην μέγιστη παραγωγικότητά τους. Να πούμε ότι συμβάλλει και η προσπάθεια και τα αποτελέσματα του ΕΟΑ όσον αφορά τον περιορισμό των απολειών και της υπερκατανάλωσης. Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν βοηθήσει την Υπουργό.
4: Και ακόμη ένα πρόσθετο στοιχείο, κύριε Πιτοκοπίτη, ακόμα και τον Μάιο τα φράγματά μας έβαζαν νερό, πρόσθετα νερό δηλαδή.
5: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στις 22 Απριλίου είχε πάρθει η απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, όπου σε εκείνη την συνεδρία είχε αποφασιστεί ότι δεν πρέπει να παρακολουθούν οποιασδήποτε ποσότητες στις ανοιχτές εποχιακές καλλιέργειες.
4: Παρά τη διαφωνία των αγροτικών οργανώσεων στη συγκεκριμένη σύσταση.
5: Ακριβώς, εκεί υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση να μην παραχωρηθούν νερό για σκοπούς ανάδευσης εποχιακών καλλιεργειών. Και είναι γεγονός ότι από τις 22 Απριλίου μέχρι και σήμερα τα πράγματα συνέχισαν να έχουν αύξηση των ποσοτήτων νερού λόγω των βροχών. Είχαμε ροή προς τα φράγματα μέχρι και πριν λίγες μέρες. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ θετική διαφοροποίηση των δεδομένων. Οπότε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, βοήθησαν στο να πηγαίνει σήμερα η Υπουργός με πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στο να δοθούν ποσότητες νερού και σε αυτήν την κατηγορία των παραγωγών.
4: Επειδή φαίνεται να γνωρίζετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση που θα κατατεθεί, να σας ρωτήσω αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό για την παραχώρηση πρόσθετων 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, κύριε Πιτοκοπίτη, για τους γεωργούς από το φράγμα του Ασπρόκρεμου.
5: Θα παραχωρηθούν όσες ποσότητες χρειάζονται η συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών, επιτεγόστα.
4: Και αυτό, θα αφορά τους επαγγελματίες γεωργούς από τα Κούκλια μέχρι την Μπέγια. Αυτή είναι η...
5: Ναι, θα αφορά όλους τους παραγωγούς που ασχολούνται με τις ανοιχτές εποχιακές καλλιέργειες.
4: Μάλιστα, διάβαζα λίγο νωρίτερα σήμερα σε έναν τίτλο εφημερίδας, Παγκύπριας Εφημερίδας, ότι ζητούν και οι γεωργοί στις ελεύθερες περιοχές της Αμοχώς του πρόσθετες ποσότητες νερού για εποχιακές καλλιέργειες, και δεν ξέρω αν σημερινή απόφαση της Υπουργού δεν θα αφορά μόνο την Πάφο, αλλά θα είναι Παγκύπρια δηλαδή η ρύθμιση που θα γίνει.
5: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, αγαπητέ Κώστα, τώρα το ακούω από εσάς.
4: Ναι, διαβάζω εδώ δηλώσεις, η γεωργία δολοφονείται, βάναυσα αν δεν δοθούν ποσότητες για εποχιακές και μόνιμες καλλιέργειες. Αυτή είναι η, εδώ διαβάζω, από την περιοχή εκεί στα Κοκκινοχώρια. Προφανώς θέλουν και αυτοί νερό, γιατί βάζουν τις πατάτες τον Αύγουστο εκείνη για εκείνες τη σοδιά, αντιλαμβάνομαι, την χειμερινή. Θα δούμε τι θα αφορά σήμερα η πρόταση της Υπουργού και ποια θα είναι η τελική απόφαση. Θα μάθουμε μέχρι το μεσημέρι.
5: Αντιλαμβάνομαι ότι η Υπουργός έχει όλα αυτά ενώπιον της και θα πάρει εκείνες τις αποφάσεις που θα ικανοποιούν και τους παραγωγούς και θα διασφαλίζουν και τα στρατηγικά αποθέματα νερού.
4: Ναι. Είπατε προηγουμένως, κύριε Πιτοκοπίτη, ότι ένας από τους λόγους που ή από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε για να πείσετε την Υπουργό για την ανάγκη επανεξέτασης αυτής της απόφασης ήταν ότι και οι μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν σήμερα και παράγουν το μέγιστο της δυναμικότητάς τους και ο περιορισμός των απολειών νερού. Τι ακριβώς κάνετε δηλαδή, πού βρίσκεται αυτός ο σχεδιασμός για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ίδρυψης?
5: Άμα κάποιος μελετήσει τα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά και τον αριθμό των βλαβών σε σύγκριση με
4: θυμάμαι
5: τον περασμένο
4: χρόνο. Θυμάμαι όταν είχατε την πρώτη χρονιά που είχατε αναλάβει που δεν προλαβαίνετε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες κάθε μέρα.
5: Τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε, αγαπητέ Κώστα.
4: Τρέχατε και δεν φτάναμε.
5: Έναν τεράστιο αριθμό βλαβών καθημερινά. Ναι. Τώρα έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λόγω ακριβώς του ότι έχουμε προχωρήσει και στην αντικατάσταση αρμένων και πεπαλαιωμένων αγωγών. Έχουμε εγκαταστήσει και απομειωτές πιέσεις σε συγκεκριμένα διαμερίσματα, ειδικότερα στην περιοχή της πόλης της Οχούς. Οπότε έχει συμβάλει και αυτό στην δραστική μείωση των βλαβών και κατά συνέπεια των απολειών. Έχουμε συμπληθεί με ιδιώτην εργολάβων εδώ στη χαμηλή περιοχή Πάφου, όπου υπάρχει ανταπόκριση σε κάθε βλάβη εντός των maximum 24 ώρων. Ούτως ώστε συμβάλλει και αυτό στη μείωση των απολειών. Διότι παλιά είχαμε βλάβες, μπορεί εκεί να υπάρχουν και 5 και 10 μέρες μέχρι να προλάβουν τα συνεργεία να τις αντιμετωπίσουν. Τώρα το μέγιστο του χρόνου ανταπόκριση είναι 24 ώρες.
4: Μάλιστα.
5: Όταν είναι και μεγάλη απώλεια, είναι άμεση ανταπόκριση.
4: Μάλιστα. Μάλιστα, άρα λέτε ότι έχει συμβάλει και αυτό και προχωράτε, υπάρχει κονδύλι το οποίο αξιοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Έχουμε κονδύλια στην διάθεσή μας, όπου αυτά τα έκτακτα που συμβάλλουν άμεσα στη μείωση των απολειών και της υπερκατανάλωσης τα αξιοποιούμε καταλήλως.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είχαμε δώσει μεγάλη δημοσιότητα στις αποφάσεις που είχατε λάβει για τις επικίνδυνες οικοδομές στην Πάφο, τις συζητήσεις που είχατε με την αστυνομία και με τους νομικούς σας για το πώς θα χειριστείτε τις υποθέσεις αυτές για τις επικίνδυνες οικοδομές, λοιπόν, δεν χρειάστηκε τελικά να γίνει εκένωση της πολυκατοικίας εκεί στην Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών, κύριε Πιτοκοπίτη?
5: Όχι, να πούμε ότι καταρχάς να πούμε ότι η ευθύνη για αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων με τις φθορές των υποστατικών είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη, πρώτα και πάνω απ' όλα. Και εφόσον αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεση μας για να πιστούν ή να πιεστούν οι ιδιοκτήτες να ανάβουν τις ευθύνες τους, τότε παρεμβαίνει ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης. Και στην περίπτωση του Ερμείων, εκεί όπως αν περνάτε από εκεί θα έχετε αντιληφθεί ότι έχουν αρχίσει εργασίες επιδιόρθωσης, τις οποίες έχουν αναλάβει οι διαχειριστές εκεί, οι ιδιοκτήτες.
4: Ναι.
5: Οπότε παρακολουθούμε εμείς ακριβώς το τι επιδιορθώσεις έχουν γίνει. Έχουν ζητηθεί και έχουν υποβληθεί στον επαρχιακό οργανισμό μελέτες από τους μηχανικούς των Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία αξιολογείται παράλληλα με τις επιδιορθώσεις που γίνονται, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι στο τέλος και με το πέρας των εργασιών θα έχουμε εκεί μια οικοδομή ασφαλή για χρήση.
4: Ναι.
5: Η δεύτερη πολυκατοικία που λαμβάνουμε μέτρα είναι εκεί είναι η πάροδος Αποστόλου Παύλου.
4: Ναι.
5: Εκεί απέναντι από τον Ανδρέα Γεωργίου. Εκεί, παρόλο ότι είχαν ειδοποιηθεί και είχαμε συνάντηση με τους διαχειριστές και μας είχαν υποβάλει και σχετικές μελέτες για επιδιόρθωση της πολυκατοικίας, και εκεί ουσιαστικά το επικίνδυνο σημείο που εντοπίζεται είναι τα μπαλκόνια.
4: Mm-hmm.
5: Έχουμε παρατηρήσει ότι πέραν από τις μελέτες που μας έχουν στείλει δεν έχουν προχωρήσει σε οτιδήποτε άλλο και έτσι προχωρούν εντός των σήμερα αύριο για να εξασφαλίσουμε και εκεί διάταγμα εκένωσης και απαγόρευσης χρήσης από, από την αρμόδια αρχή αδειοδότησης του ΕΟΑ, ούτως ώστε εάν δεν έχουμε πρακτική αντίδραση αποτέλεσμα και από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, τότε θα προχωρήσουμε και σε αυτήν την περίπτωση με τα δέουσες ενέργειες.
6: Άρα προωθείτε πλέον για την δεύτερη πολυκατοικία στην Αποστόλου Παύλου τώρα το σχετικό διάταγμα, για να ασκήσετε πίεση, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, να επισπευστούν ή να αποφασιστούν να γίνουν εργασίες επιδιόρθωσης της οικοδομής.
5: Ακριβώς. Επίσης μια πολυκατοικία που είναι απέναντι από το Τσίμινης, Αποστόλου Παύλου, το Energy Save, εκεί επίσης παρουσιάζονται προβλήματα επικινδυνότητας και επίσης, όπως θα έχετε αντιληφθεί, διότι είναι πολυσύχναστος ο λεωφόρος εκεί, έχουν και εκεί αρχίσει εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης της πολυκατοικίας, τις οποίες επίσης παρακολουθούμε.
6: Μάλιστα. Αυτές είναι λοιπόν οι τρεις οικοδομές. Ο υπόλοιπος σχεδιασμός για τον έλεγχο επικίνδυνων οικοδομών, καταγραφή, ιεράρχηση κλπ. Είναι σε εξέλιξη.
5: Για τις υπόλοιπες, αγαπητέ Κώστα, όπως έχω ήδη αναφέρει και πριν λίγες μέρες, έχουμε ήδη έρθει σε συμφωνία με 8 πολιτικούς μηχανικούς μελετητές, μέλη του ΕΤΕΚ, οι οποίοι έχουν αρχίσει και συνεχίζουν των έλεγχων των 70-75 πολυκατοικιών στα δημοτικά όρια που είχαν κριθεί ότι παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας. Έχουν αρχίσει να έρχονται προς τον επαρχιακό οργανισμό τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, τα οποία αξιολογούνται από το Τμήμα Αναδειοδότησης, ούτως ώστε εκεί και όπου χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση από τον επαρχιακό οργανισμό.
6: Ναι. Τώρα λέμε για τις οικοδομές στο Δήμο της Πάφου, αλλά δεν είναι μόνο στο Δήμο Πάφου, είναι και σε άλλους δήμους και σε κοινότητες. Πήρα τώρα μόλις ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας, ο οποίος μας λέει ότι στην Πενταλιά, στο παλιό χωριό στην Πενταλιά, είναι ετοιμόρροπα και υπάρχει κίνδυνος για όσους διέρχονται από την κοινότητα κατάρρευσης κάποιων εκεί υποστατικών, ότι έχουν γίνει παραστάσεις και ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται, λέει, περιμένουν να θρηνήσουμε κάποιον για να ενδιαφερθούν.
5: Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και το τηλέφωνο του ακροατή, πολύ ευχαρίστω να επικοινωνήσω μαζί του, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα λέει. Είμαστε σε επικοινωνία και εγώ προσωπικά, αλλά και το Τμήμα Αναδειοδότησης με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου των Αγαπητών των Πάμπων, και έχουν πραγματοποιηθεί και επιτόπιες επισκέψεις από τους αρμόδιους λειτουργούς. Με τις κοινότητες τα προβλήματα είναι αυτά.
6: Κύριε Πιτοκοπίτη, για την κοινότητα αυτή της Πενταλιάς, να θυμίσω ότι εκεί οι κάτοικοι, δεν ξέρω με ποιο καθεστώς τώρα συνεχίζουν να διαμένουν στην κοινότητα, διότι έχει μεταφερθεί η κοινότητα στο νέο χώρο. Εκεί μένουν, όσοι διαμένουν εκεί είναι με δική τους ευθύνη που διαμένουν, τι καθεστώς υπάρχει, έχετε υπόψη σας?
5: Ακριβώς όπως έχετε αναφέρει, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, δεν ξέρω λεπτομέρειες, εκεί είχε αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία πριν από χρόνια ότι έπρεπε η κοινότητα αυτή να εγκαταλειφθεί. Εξού και είχαν παραχωρηθεί οικόπεδα και βοήθεια και έχει δημιουργηθεί, ανεγευτεί η νέα Πενταλιά. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω.
6: Λοιπόν, γιατί επειδή υπάρχει και αυτή η διάσταση, δεν είναι δηλαδή απλώς έχουμε κάποιες επικίνδυνες οικοδομές εκεί στην κοινότητα, γιατί όλες οι οικοδομές στην κοινότητα έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά επικίνδυνο να είναι να ζουν οι κάτοικοι εκεί, αλλά το κάνουν αυτό, όπως έχουμε και στην παλιά Θελέτρα κάποιους οι οποίοι διαμένουν.
5: Αντιλαμβάνεστε, η ανοχή που έχει επιδείξει για χρόνια η πολιτεία. Δεν είναι ώρα τώρα να καταλογίζουν οποιασδήποτε ευθύνες, αλλά είναι γεγονός, είχε επιδειχθεί υπερμετρή ανοχή και έχουμε σήμερα αυτά τα αιτήματα που για σήμερα είναι δικαιολογημένα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας εκεί και όπου χρειάζεται και όπου παρατηρούνται επικίνδυνες ετοιμόρροπες οικοδομές, θα ακολουθούμε τις διαδικασίες και θα εφαρμόζουμε τα εργαλεία που μας παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία, ούτως ώστε να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα προτού δημιουργούνται εξελίξεις δυσάρεστες κτλ.
6: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιτοκοπίτη. Καλημέρα, εύχομαι.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
8: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
9: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
8: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Διάβαζα νωρίτερα σήμερα το πρωί μία είδηση που αφορά το Nokia.

0: αν δεν κάνω λάθος, είναι πέρα των 5 εκατομμυρίων που θα μοιραστούν στους γιατρούς. Ωστόσο ο διάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει συμφωνηθεί περίπου ότι αυτό είναι το ποσό το οποίο θα αναλογεί στους γιατρούς για τα λεγόμενα κίνητρα. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού, Χαράλαμπος Χαριλάου. Καλή σας μέρα, κύριε Χαριλάου. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, είσαστε σε ακτίνα συμφωνίας?
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Ήταν μια μακρά διαβούλευση μαζί με τις φιλεχνίες των γιατρών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έγινε η ανάλογη διαβούλευση όσον αφορά την καταβολή του ποσού του κάθε επικινήτρου στους γιατρούς, γιατί για το οριζόντιο κίνητρο το ποσό είναι 1.850 ευρώ ανά μήνα ανά γιατρό, δίνεται συνεχώς και αντιστοιχεί γύρω στα 16 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι πρόσθετο ποσό και έχει να κάνει με την παραγωγικότητά τους, αν έχω αντιληφθεί σωστά?
1: Συνδυάζεται με την, με την αποδοτικότητα της κάθε κλινικής και τα έσοδα τα οποία έχει ο οργανισμός. Είναι μια συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε πριν μερικά χρόνια και υιοθετείται κάθε χρόνο, γίνεται ανανέωση δηλαδή, μπορεί να ισχύσει για 2 χρόνια και να ξανανανεωθεί μετά. Αφορά τα κίνητρα των γιατρών του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Και δίνεται κάθε χρόνο αυτό το ποσό, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Με αυτά τα κίνητρα και τα υπόλοιπα που μας εξηγήσατε εσείς τώρα, οι μισθοί των γιατρών του δημοσίου είναι ανταγωνίζονται τις απολαβές που έχουν οι γιατροί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Χαριλάου, θεωρείτε?
1: Είναι αρκετά ανταγωνιστική η μισθή, μπορώ να πω καλύτερα οι απολαβές των γιατρών που εργάζονται στον ΟΚΙΤ είναι πολύ ανταγωνιστικές με τις απολαβές ενός γιατρού ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ήταν και ο λόγος που έχουν παραχωρηθεί τα κίνητρα, ώστε να μειωθεί εκείνη η μεγάλη διαφορά που υπήρχε μεταξύ των ιδιωτών γιατρών και των γιατρών του δημοσίου.
0: Ναι, και αυτό έγινε προκειμένου να κρατήσετε το επιστημονικό προσωπικό τους, το ιατρικό επιστημονικό και επιστημονικό προσωπικό στις δομές των κρατικών νοσηλευτηρίων.
1: Ακριβώς. Ένας από τους κύριους λόγους ήταν αυτός, να κρατήσουμε τους γιατρούς. Δηλαδή, θυμίσω ότι μόλις μπήκε το ΓΕΣΥ, υπήρξε μεγάλη φυγή γιατρών από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Το δεύτερο ήταν να κρατηθεί η εμπειρογνωμοσύνη, η επιστημοσύνη.
0: Διότι εσείς επενδύετε, μάλλον όλα τα νοσοκομεία, επενδύετε στους γιατρούς, τους στέλνετε για εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ. Επενδύετε δηλαδή σε ένα γιατρό, δεν είναι ότι κάνει κάτι από
1: μόνο. Το μέλλον αυτού του οργανισμού, κύριε Νάρο, είναι το προσωπικό. Επενδύομαι στο προσωπικό και σε εκπαίδευση και σε πολλά άλλα ζητήματα, ούτως ώστε να βλέπουμε ότι υπάρχει ενός υψηλού επιπέδου προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις νέες προκλήσεις της εποχής. Διότι τα πράγματα χρόνο με το χρόνο όσον αφορά τον τομέα της υγείας αλλάζουν, παίρνουν νέες θεραπείες, νέες μεθόδοι, γίνεται εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτόμων τεχνολογιών, όπου πρέπει όλοι μας να είμαστε σε θέση να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Άρα η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω είναι το άρθρο και το ωμέγα για έναν οργανισμό.
0: Χθες συνομιλούσα με τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ, τον Σωτήρη Κούμα, και μας έλεγε για ποιο λόγο αντιδρούν για αυτή τη συμφωνία που υπογράψατε με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και προκάλεσε την αντίδρασή τους. Έχετε ακούσει και έχουν βγάλει και σχετικές ανακοινώσεις ότι όλη αυτή η συμφωνία έγινε έτσι πολύ

0: με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να προηγηθεί διάλογος, και αυτό επηρεάζει, όπως είπε, και τους, και τους γιατρούς. Τι απαντάτε, κύριε Χαριλάου?
1: Κοιτάξτε, με δύο λόγια. Θεωρούμε ότι ούτε και οι συνεχείες, ούτε και εμείς διαφωνούμε με την ιδέα ότι πρέπει οι πανεπιστημιακοί γιατροί, δεν ονομάζονται ούτε πανεπιστημιακές κλινικές, ούτε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, γιατί υπάρχει νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στην Βουλή.
0: Έχει 20 χρόνια τώρα που πάει και έρχεται το νομοσχέδιο. Ναι.
1: Εμείς λέμε ότι η αξιοποίηση των πανεπιστημιακών γιατρών είναι επιτακτική, θα είναι προς όφελος και του οργανισμού και του προσωπικού, αλλά κυρίως των ίδιων των ασθενών. Και αυτό να μην μας φοβίζει η οποιαδήποτε εμπλοκή των πανεπιστημιακών γιατρών. Η πρόθεσή μας δεν είναι ούτε να επηρεαστούν τα δικαιώματα, που δεν θα επηρεαστούν κατά έναν τρόπο τα δικαιώματα των γιατρών που ήδη εργάζονται στον οργανισμό, είτε αυτοί είναι του δημοσίου, είτε είναι με συμβόλαιο του οργανισμού. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε είναι, επαναλαμβάνω, την πλήρη αξιοποίηση των πανεπιστημιακών γιατρών προς όφελος των ίδιων των ασθενών. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 2026, όπως έχω πει και στην αρχή, οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας είναι ραγδαίες. Έχουμε συνεχώς νέες θεραπείες, νέες μεθόδους, νέες τεχνολογίες, νέα φάρμακα, όπου όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ενός συστήματος υγείας. Άρα, εκεί και όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία, όλη αυτή την εμπειρογνωμοσύνη, την επιστημοσύνη, δεν πρέπει να διστάζουμε να το κάνουμε. Εάν θέλουμε η Κύπρος να καταστεί έναν κέντρο περιφερειακό, το οποίο να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, αλλά και τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της υγείας, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να μας φέρει. Πρέπει να είμαστε συνηγοροί, ούτως ώστε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο, την καλύτερη λύση, χωρίς, επαναλαμβάνω, να επηρεάζεται η οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού όσον αφορά τα δικαιώματά της, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Μάλιστα. Και μια καλή εξέλιξη που είχαμε, επαναλειτουργήσε από την 1η Ιουνίου και το νεκροτομείο στο Γενικό Νοσοκομείο της
1: επαναλειτουργήσει στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρξε βλάβη, σε κάποιους ψυχικούς σαλάμους και δημιουργήθηκε το οποιονδήποτε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλα βαίνουν καλώς και να ξέρουμε ότι όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Το νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί και θα γίνουν ακόμη περισσότερα το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί, γιατί κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν χρειάζεται αναβάθμιση. Χρειάζεται αναβάθμιση του κοινωνικού. Από ένα παλιό κτίριο, το οποίο είχε χτιστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της τότε εποχής, σήμερα τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι μόνο η αύξηση του πληθυσμού, αλλά είναι και οι διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας.
0: Ασφαλώς, και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργείται πλέον.
1: Πέραν από αυτό, ξέρετε, έχουμε γυράσκο πληθυσμό. Άρα από τη στιγμή που έχει γυράσκο πληθυσμό, οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στα δημόσια νοσοκομεία έχουμε περισσότερο ηλικιωμένα άτομα, χρόνιους ασθενείς, άτομα με συνοσηρότητες. Όλα αυτά είναι λόγω και του γυράσκοντος πληθυσμού. Και πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε αναβάθμιση που κάνουμε ή σε κάθε επέκταση υπηρεσιών υγείας που κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις νέες ανάγκες των ασθενών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαριλάου. Καλημέρα σας, εύχομαι. Καλά, και χαρά σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Διάβαζα και νωρίτερα το πρωί κάποιες αναφορές, κάποιες ανησυχίες που εκφράζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για την άτα που θα πρέπει να αποδοθεί τον Ιανουάριο του 2027, η οποία υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, θέτοντας θέμα ότι υπάρχει κίνδυνος, δημοσιονομικός κίνδυνος να έχουμε προβλήματα γενικότερα στην οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι θα πρέπει να αποδοθεί η άτα και ότι το κρατικό μισθολόγιο διωγγώνεται και υπάρχει θέμα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚ, τον Πέτρο Δημοσθένους, διότι είναι και σε εξέλιξη, θα πάει Βουλή το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Έχουν ληφθεί ουσιαστικά αποφάσεις, απλώς δεν ανακοινώνονται για την ώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημοσθένους.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Διευκρινίστε μου κάτι, τώρα τον Ιούλιο θα γίνει διόρθωση σε ό,τι αφορά την ΆΤΑ.
1: Ναι, με βάση τη συμφωνία η οποία πρόσφατα έχει υπογραφεί, διασφαλίζει ότι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, δηλαδή 1η Ιουλίου, θα επανέλθει η ΆΤΑ στο 90%. Και από 1η Εβδόμου του 2027 και εντεύθεν θα παρέχεται στο 100%. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως όμως να λέτε κάτι, είναι αδικαιολόγητη εντελώς αυτή η στάση και της κυβέρνησης αλλά και των εργοδοτών, οι οποίοι ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι με το οποίο έχουμε υπογράψει τη συμφωνία, η οποία διαλαμβάνει αρκετά πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη. Μάλιστα έχει μπει και κόφτη σε σχέση με τον πληθωρισμό, το οποίο πέραν του 4% δεν θα αποδίδεται η ΆΤΑ, σε μια προσπάθεια να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Και αρχίσαμε από τώρα, για μετά από ένα χρόνο που θα αποδοθεί η ΆΤΑ για το 2026, να συζητούμε ότι θα επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά, ναι, είτε του κράτους είτε των επιχειρήσεων. Να δούμε και τα κέρδη των επιχειρήσεων, να δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι το 2026 και τότε θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε. Και ειλικρινά θα εκπλαγείτε.
0: Ναι. Είναι μόνιμη εποδός, θα έλεγα, αυτή.
1: Ναι, γιατί φαίνεται μόνο να πιάνουμε ξερωμένα αυτοί οι οποίοι παράγουν το προϊόν στον τόπο μας. Δεν έχουν κανέναν όφελο. Δεν πρέπει να έχουν κάποιον όφελο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές. Η ΆΤΑ έχει συμφωνηθεί. Έχει, αν θέλετε, διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απόδοση της για τα επόμενα πολλά χρόνια. Και σαν τέτοια, είμαστε υποχρεωμένοι σαν συνδικαλιστικό κίνημα να τη διασφαλίσουμε για όλους τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι παίρνουν ΆΤΑ, λοιπόν, θα πάρουν. Μην νομίζουν όλοι δηλαδή ότι...
1: Και αυτοί που δεν παίρνουν επηρεάζονται από την αύξηση της ΆΤΑ. Ναι. Με κάποιον τρόπο επηρεάζονται.
0: Πώς επηρεάζονται, για πείτε μου.
1: Όταν ανεβαίνουν οι μισθοί σε επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν την ΆΤΑ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι απόφευκτο να τραβήξουν και τους μισθούς τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς τις συζητήσεις που γίνονται. Είχαμε και αυτό το περιστατικό που καθόρισε ενδεχομένως και το ποιος εξελέγει στην Προεδρία της Βουλής, τη συμφωνία δηλαδή της Προέδρου του ΔΣΥ της Ανίτας Δημητρίου με το Φιδία Παναγιώτου, την Άμεση Δημοκρατία, για συντάξεις στο ύψος του κατώτατου μισθού στα 1088 ευρώ. Έχετε καταλήξει καταρχήν, κύριε Δημοσθένου, στο ύψος της αύξησης των χαμηλών συντάξεων?
1: Όχι, δεν έχουμε καταλήξει σε τίποτα. Φαίνεται όμως ότι η ίδια η κυβέρνηση και ο υπουργός θα προχωρήσουν να καταθέσουν το νομοσχέδιο στην Βουλή, παρόλο ότι διαφωνούμε εμείς, γιατί μέσα από αυτήν τη συζήτηση που έχει γίνει δεν έχουμε καταλήξει για τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, για τα οποία, όπως είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, είναι αναγκαίο για να μπορούν να παρέχονται επαρκείς συντάξεις στους συνταξιούχους μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι και ο δεύτερος πυλώνας, που είναι τα ταμεία προνοίας, το οποίο πρέπει να είναι καθολικό σε όλους τους εργαζομένους, πρέπει να παίξει τον σημαντικό του ρόλο μέσα από τη νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία φαντάζει να γίνεται αρχές του 2027.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εάν περάσει με κάποιον τρόπο αυτό το νομοσχέδιο, τουλάχιστον η αύξηση της βασικής σύνταξης, της χαμηλότερης σύνταξης, πού θα πάει, δηλαδή από τα 450 ευρώ είναι σήμερα?
1: Όχι, είναι 538, κάπου εκεί.
0: 538.
1: Σήμερα. Πού θα αλλά πάει? Αντιλαμβάνεστε, κύριε Κώστα, ότι κανένας
0: θα πάει στα 700 ή στα 800, θα πάει στα 600.
1: Εκείνο που έλεγε και μέσα από τις μελέτες που έκανε ο αναλογιστής ήταν κειμένα του περίπου στα 730 ευρώ.
0: Μάλιστα, περίπου 200 ευρώ επιπλέον. Αυτά τα 200 επιπλέον ευρώ θα τα πάρει επιπλέον και αυτός ο οποίος σήμερα παίρνει σύνταξη 900 ευρώ, θα πάει στα 1100.
1: Εκείνο που έχουμε ενημερωθεί από τον αναλογιστή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δύο συναντήσεις που είχαμε μαζί του σαν ΣΕΚ και είχαμε ενημερωθεί πλήρως για το σχέδιο το οποίο ανέλαβε να εκπονήσει προς όφελος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φαίνεται ότι όλες οι συντάξεις μέχρι τα 1600 ευρώ θα είχαν ένα σημαντικό όφελος. Μάλιστα, αρχικά, και ήταν κάτι το οποίο είχαμε αντιδράσει σαν συνδικαλιστικό κίνημα, ήταν ότι κάποιοι που έπαιρναν το maximum περίπου το συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισφορές τις οποίες κατάθετα διαχρονικά φυσικά, θα είχαν μείωση, και ήταν κάτι το οποίο αντιδράσαμε και φαίνεται ότι αυτόν έχει εισακουστεί και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε μείωση.
0: Απλώς εκείνοι δεν θα πάρουν αύξηση, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, θα είναι πιο μικρή αύξηση. Το επίκεντρο είναι στις χαμηλές συντάξεις και σας είπα προηγουμένως ότι σημαντικό όφελος θα έχουν συνταξιούχοι, των οποίων συντάξεις θα είναι μέχρι τα
0: 1600. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι θα είναι κλιμακωτή αυτή η αύξηση, ή θα είναι, αν δηλαδή η χαμηλότερη σύνταξη είναι 730 ευρώ, καθοριστεί δηλαδή στα 730 λέω τώρα, αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα θα είναι ανάλογα με το τι έχει ο καθένας συνεισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα προστίθενται πάνω σε αυτή, ενώ σήμερα προστίθενται στα 530 η αναλογία, θα προστίθεται στα 730, επομένως αυτός που έπαιρνε σήμερα 1000 ευρώ θα πάρει 1230.
1: Μα για τη βασική σύνταξη την παίρνει κάποιος το maximum κάτω από προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την παίρνει τη βασική σύνταξη οποιοδήποτε ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι κάτω από προϋποθέσεις. Ανάλογα με τις μονάδες και τα χρόνια υπηρεσίας του, παίρνει και την ανάλογη σύνταξη.
0: Άρα δεν είναι...
1: μπορεί έναν ταμείο το οποίο συνεισφέρομαι μέσα να μην είναι ανταποδοτικό.
0: Κάποιος ο οποίος σήμερα παίρνει τη χαμηλή σύνταξη, αν έχει 10 χρόνια που βάζει κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν θα πάρει την ίδια σύνταξη.
1: Κανένας δεν πιάνει σύνταξη με 10 χρόνια κοινωνικές ασφαλίσεις.
0: Ναι.
1: Το μήνυμο είναι 15 χρόνια.
0: Ναι, αν είναι 15 χρόνια, αυτός ο οποίος έχει 15 χρόνια με αυτόν που έχει 25 χρόνια, δεν θα πάρουν την ίδια σύνταξη.
1: Φυσικά δεν θα πάρουν την ίδια.
0: Μάλιστα. Και ούτε την κατώτατη
1: και
0: δηλαδή.
1: Ναι, για την κατώτατη, για την βασική μιλούμε. Ένας για να πάρει φουλ τη βασική σύνταξη πρέπει να έχει 49 χρόνια κοινωνικές ασφαλίσεις, τουλάχιστον μία μονάδα.
0: Μάλιστα. Για πόσα χρόνια είπατε?
1: 49, σημαίνει πρέπει να δουλεύει από τα 16 του.
0: Μάλιστα. Για να πάρει το maximum, λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι αυτός ο τρόπος υπολογισμού.
1: Ναι, είναι νομοθεσία. Άρα, δεν μπορεί, ναι, να... Άρα, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ένας που δούλεψε 15 χρόνια με έναν που συνήσφερε 49 χρόνια πρέπει να παίρνουν το ίδιο. Όμως, εκεί που υπάρχουν λόγοι, είναι αυτή η φιλοσοφία της νέας μεταρρύθμισης. Εκεί που υπάρχουν λόγοι δικαιολογημένοι γιατί δεν υπήρχαν αυτές ή υπήρχαν κενά στην ασφάλιση, θα έρχεται το ίδιο το κράτος μέσα από αυτήν την μεταρρύθμιση να πιστώνει τον ασφαλισμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα παίρνει μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πέραν από αυτού, μια νέα καινοτομία η οποία θα υπάρξει μέσα στο νέο σχέδιο είναι ότι πλέον θα συνεισφέρουν και οι εισοδηματίες. Παραδείγματος χάρη, όλοι αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ενίκεια αλλά δεν δούλευαν, δεν είχαν σχέση εργασία εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου, θα πληρώνουν κοινωνικές ασφαλίσεις πάνω στα ενίκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία εισπράττουν.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δεν θα υπεκφεύγει του συστήματος. Θα υπάρξουν κάποια δικαιολογητικά υπό κάποιες περιστάσεις, τα οποία και να αυτά θα έρχεται να συνεισφέρει το ίδιο το κράτος. Πέραν από αυτού, αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος μέχρι σήμερα, υπό κάποιες προϋποθέσεις για κάποιους ασφαλισμένους, οι οποίους τα εισοδήματα ή περιουσία είναι μέχρι κάποιον όριο, δίνει εκείνον το έξτρα επίδομα από τον προϋπολογισμό του κράτους, το οποίο συντηρά κάποιες συντάξεις. Γίνεται αυτόν το δεύτερο τσακούιν, όπως το μάθαμε,
0: ναι,
1: το οποίο συνεχίζει να δίνει η κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα θα φύγει πλέον, ναι, με τη νέα συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι πιο συγκροτημένο. Θα υπάρχει υποχρέωση από τον κάθε ασφαλισμένο εκεί όπου υπάρχουν κοινά κενά να τα δικαιολογεί. Και αν είναι δικαιολογημένα, τότε θα έρχονται να πιστώνονται από το ίδιο το κράτος.
0: Μάλιστα, αυτή είναι. Αλλά υπάρχουν ακόμη, λέτε, αυτές οι εκκρεμότητες. Θα περιμένετε κι εσείς να δείτε ακριβώς τις ρυθμίσεις που θα προταθούν στη Βουλή. Η οποία θα
1: σίγουρα
0: έχει τη δυνατότητα.
1: Αυτά όλα τα οποία ακούγονται, κύριε Κώστα,
0: ναι,
1: για συντάξεις 1000 με βάση των κατώτατων μισών, 1200 και ούτω καθεξής, μακάρι να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ωφελήματα τα οποία αύριο να φέρουν σε δυσμένεια το ίδιο το Ταμείο οικονομικά,
0: ναι,
1: και να μην μπορεί να δίνει συντάξεις. Ή να χρειαστεί να αυξήσουμε περαιτέρω τις συνεισφορές μας για να δώσουμε όλα αυτά τα οποία ακούονται. Έγιναν μελέτες σε σχέση με τις αντοχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σταθερά σε όλες αυτές τις δυνατότητες οι οποίες διαφαίνονται μέσα από αυτές τις μελέτες που έχει κάνει ο αναλογιστής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και εμείς με αγωνία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Υποτίθεται ότι ο Υπουργός είναι έτοιμος με την έναρξη της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών να καταθέσει στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Χαρακτηρίζεται ως έτσι εμβληματική μεταρρύθμιση αυτή, μαζί με την μεταρρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να δούμε.
1: Μακάρι, κύριε Κώστα, είναι έτσι όπως τα λες, αλλά εγώ λέω ότι από τη στιγμή που επικεντρώνεται μόνο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν αναφέρεται ή δεν λαμβάνει τόσο σοβαρά υπόψη των δεύτερων πυλώνων που είναι τα Ταμεία Προνοίας, τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να έρθουν να εμβολιάζουν τις συντάξεις έτσι ώστε να έχουμε αξιοπρεπές συντάξεις σε κάποιο βαθμό. Νομίζω ότι προχωρώντας μόνο με τον πρώτο πυλώνα θα φύγουμε στις ελληνικές καλέντες στο δεύτερο πυλώνα που είναι τα Ταμεία Πρόνοια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δημοσθένους. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακαιρεότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Είμαστε στην δεύτερη μέρα των Πανκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είμαστε και στο έχουν γίνει και οι τελετές αποφύτισης στα πανεπιστήμια. Δίνονται πτυχία μεταπτυχιακά. Είναι μαζί μας σήμερα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολης, ο Παντελής Σκλιάς. Είναι αυτή η περίοδος που περιμένουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να κάνουν τις σχετικές προετοιμασίες για να υποδεχθούν τους νέους φοιτητές τους, και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πυρετοδός. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκλιά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα μας τα παιδιά στις πανκύπριες εξετάσεις και να τονίσω ότι είναι μια σημαντική σε κάθε περίπτωση περίοδος, αλλά όχι κρίσιμη. Με την έννοια ότι κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει όμως ένας άλλος, οι προοπτικές και οι ευκαιρίες είναι εδώ και σε καμία περίπτωση η όποια αδυναμία εν πάση περιπτώσει να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός και στόχος δεν σημαίνει ότι τα όνειρα, οι φιλοδοξίες, οι προσδοκίες σταματούν εδώ. Αντίθετα, οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες, οι προοπτικές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν την αμέσως επόμενη μέρα των Πανκύπριων Εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ελπίζω και εύχομαι να ευοδοθούν οι κόποι και οι αγωνίες βεβαίως των οικογενειών και των παιδιών.
0: Στην εποχή μας, όταν ήμουν εγώ στη θέση των σημερινών μαθητών, δεν είχαμε άλλες επιλογές. Ήταν, εάν δεν περνούσες στο πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΗ, δεν είχες καμιά άλλη επιλογή. Σήμερα όμως δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όποιος μαθητής έχει τη δυνατότητα, έχει την όρεξη, μπορεί να προχωρήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπον και σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σε ένα ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια πλέον, υπάρχουν πολλές επιλογές και νομίζω αυτό είναι εμφανές.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Και Λέγοντας αυτό, θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν πώς κλείνει αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και τι είναι σχεδιασμοί σας για τη νέα χρονιά.
1: Να πω ότι και αυτή η χρονιά έκλεισε, θα έλεγα εγώ, κυρίως και πάνω απ' όλα με περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας και της ποιότητας των σπουδών η οποία προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος και περαιτέρω ευάθμιση της προσπάθειας η οποία γίνεται για ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και επαναλαμβάνω περαιτέρω επιπλέον αναβάθμιση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας η οποία χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Αυτό είναι η μεγάλη προσπάθεια, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είμαι σίγουρος ότι οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί μας έχουν όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία χρειάζεται έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις πολυπλοκότητες της επόμενης ημέρας. Και μάλιστα μόλις τώρα ετοιμάζαμε και μία ανακοίνωση η οποία θα κοινοποιηθεί σήμερα, όπου ακριβώς λέγαμε ότι 250 μεταπτυχιακοί μας φοιτητές επωφελήθηκαν από δωρεάν προγράμματα δεξιοτήτων τα οποία προσέφερε το Πανεπιστήμιό μας, σημειώνω μετά από διαβούλευση με τους ίδιους τους φοιτητές μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πέρσι το καλοκαίρι κάναμε μια ανοιχτή διαβούλευση με την φοιτητική μας κοινότητα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, συζητήσαμε μαζί τους και βεβαίως με τη συνδρομή των ακαδημαϊκών μας δασκάλων είδαμε τι δεξιότητες είναι αυτές που οι ίδιοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να αποκτήσουν μέσω της πανεπιστημιακής τους πορείας.
0: Που σχετίζονται και, παράλληλα... και με την ειδικότητά τους ή βεβαίως, δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι απαραίτητα. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές και 250 φοιτητές επωφελήθηκαν από 6 προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων τα οποία, επαναλαμβάνω, προσφέρθηκαν δωρεάν από το Πανεπιστήμιό μας παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω και στη συνέχεια της ερώτησής σας ότι στο Πανεπιστήμιό μας είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ενεργούς και αποδοτικής αναζήτησης εκείνων των πρωτοβουλειών που μας επιτρέπουν να αναβαθμίζουμε τη μαθησιακή και την ακαδημαϊκή διαδικασία στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας. Αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια και θεωρώ ότι μάλλον στην καλή κατεύθυνση βρισκόμαστε.
0: Είναι κάτι το οποίο παρατήρησα στη διάρκεια της χρονιάς. Αρκετές τιμητικές διακρίσεις για καθηγητές του Πανεπιστημίου σας, για ομάδες φοιτητών που συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις και σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, μελέτες, έρευνες από καθηγητές σας. Και δεν ξέρω αν αυτές οι διακρίσεις έχουν να κάνουν, δηλαδή είναι, νομίζω δηλαδή, έτσι, με βάση αυτά τα οποία μπορώ να έχω υπόψη μου, τις βρίσκω λίγο δυσανάλογες με το μέγεθος του Πανεπιστημίου και την ηλικία του Πανεπιστημίου σας.
1: Θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση όχι τόσο στο μέγεθος όσο στην ηλικία του Πανεπιστημίου. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο με μόλις 15 έτη λειτουργίας.
0: Ναι, για ένα πανεπιστήμιο είσαστε στην εφηβεία ακόμα, ίσως στην παιδική ηλικία.
1: Μάλλον ακόμα στην παιδική ηλικία είμαστε, αλλά θα πω ότι όπως σωστά παρατηρήσατε, οι διακρίσεις είναι συνεχείς, αδιάλειπτες και μας κάνει αυτό ιδιαίτερα περήφανους, γιατί είναι πραγματικά τιμητικό και για την... και για το Πανεπιστήμιό μας, για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, τους αποφύτους, αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία, και θα εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε 3 μέλη του ακαδημαϊκού μας, της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, προεξάγοντος του Αντιπρίτανη Σάββα Χατζηχριστοφία, αλλά και του Κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Στέλιου Γεωργίου, στο top 2% των επιστημόνων παγκοσμίως. 3 λοιπόν συνάδελφοι είναι αυτή τη στιγμή στο top 2%. Το Πανεπιστήμιο μας έχει καταταγεί στο top 7% παγκοσμίως, σύμφωνα με την παγκόσμια λίστα κατάταξης Webometrics. Την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τη Simango, είμαστε νούμερο 3 στην καινοτομία στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ φοιτητές μας, κυρίως από τον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης,
6: θα έλεγα ότι πραγματικά είναι, διακρίνονται, παίρνουν, κατέχουν τη μία διάκριση μετά την άλλη σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό όταν βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος να κυριαρχεί στους παγκόσμιους διαγωνισμούς πληροφορικής και να βρίσκεται μπροστά πολλές θέσεις από μεγάλα ονόματα της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Ναι. Πραγματικά είναι μια σημαντική προσπάθεια. Να πω παράλληλα ότι συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Αύριο ταξιδεύω για το Πεκίνο, όπου εκεί θα δώσουμε τα πρώτα πτυχία πολιτικής μηχανικής στους πρώτους αποφύτους μας, περάσαν ήδη 4 χρόνια, στο πτυχίο της πολιτικής μηχανικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπαοντίνγκ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Από του χρόνου ευελπιστούμε το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να επεκτείνουμε επιπλέον την παρουσία μας εκεί και με αυτόν τον τρόπο, με το δικό μας λιθαράκι, συμβάλλουμε και εμείς στην περαιτέρω αναβάθμιση και στο αποτύπωμα της ήπιας ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Πραγματικά η Κύπρος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες περιοχές προσέλκυσης φοιτητών από τρίτες χώρες και νομίζω ως τόπος δηλαδή προορισμού ποιοτικών σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό.
0: Ήθελα αν θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι για τον καταμερισμό, δηλαδή έχουμε πόσοι είναι οι φοιτητές σας προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, η σύνθεση του φοιτητικού σας πληθυσμού, πόσους μη Κύπριους έχουμε, είναι αρκετοί, ξέρω ότι είναι αρκετοί από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες που σπουδάζουν στο...
6: Είμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον διότι το περιβάλλον αυτό αλλάζει και στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελληνική Δημοκρατία αλλά πολύ περισσότερο αλλάζει και σε σχέση με τις γειτονικές μας περιοχές αλλά και, και τους άλλους προορισμούς παροχής, θα έλεγα, υπηρεσιών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα νούμερα, το πρώτο στοιχείο θα μπορούσα να πω, είναι ότι τα νούμερα είναι σε συνεχή αυξητική πορεία. Mm-hmm. Είμαστε περίπου αυτή τη στιγμή στους 3.500 φοιτητές και αυτή τη στιγμή περίπου το 60% είναι μη Κύπροι.
0: Μάλιστα. Υπερβαίνει το 50%, έτσι.
6: Ναι.
0: Έχετε και στοιχεία, κύριε Σκλιά, πόσοι από αυτό το ποσοστό των φοιτητών σας είναι και παφίτες?
6: Βεβαίως, έχουμε στοιχεία. Από τους Κύπριους οι οποίοι συμμετέχουν, οι οποίοι είναι μέλος της φοιτητικής μας κοινότητας, το 80% περίπου είναι παφίτες. Αυτό σημαίνει ότι για μένα τουλάχιστον όπως εγώ το αξιολογώ ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός εκτίμησης που φέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην τοπική κοινωνία αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς. Πρέπει να πω ότι ήταν και το όραμα του ιδρυτή του Πανεπιστημίου του ΑΕΜΙΣ του Μιχαλάκη Λεπτού και αυτό μας τιμά περαιτέρω. Και να πω επίσης ότι
0: είναι
6: αυτό...
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση κανείς να σπουδάζει στο μέρος, στην πόλη που γεννήθηκε και βεβαίως μεγάλωσε και σπουδάζει, του δίνεται αυτή η δυνατότητα να σπουδάσει εδώ, να μην χρειάζεται
6: Αυτό αναδεικνύει και τις δυνατότητες που έχει προσφέρει το Πανεπιστήμιο μας στην τοπική κοινωνία. Και τολμώ να πω αυτή τη στιγμή ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος είναι η πρώτη και η όριμη επιλογή για τους παφίτες. Και για μας, επαναλαμβάνω, αυτό είναι και τιμητικό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά βεβαίως μας γεμίζει επιπλέον περαιτέρω ευθύνη για την προσφορά ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε καθημερινά συναναστρεφόμαστε με την τοπική κοινωνία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες σε κάθε μορφής συλλογική δραστηριότητα στην επαρχία Πάφου και αυτό βεβαίως μας καθιστά συνομιλητές στην καθημερινότητά μας με όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, άρα με μεγαλύτερες ευθύνες. Αυτό μας δημιουργεί και μία πρόκληση την ίδια στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έτσι καλούμαστε να ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις.
0: Ναι. Μου είπατε ότι το συνολικός πληθυσμός, η φοιτητική σας κοινότητα, πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακά,
6: και διδακτορικά
0: κλπ. Είναι στις 3.000, μου είπατε. 3.500,
6: μάλιστα.
0: Για τη νέα χρονιά τι να περιμένουμε?
6: Για τη νέα χρονιά μπορούμε να περιμένουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε δημιουργήσει το νέο τμήμα και το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ. Είναι μια νέα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας. Να πω ότι προσφέρουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό για το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, προσφέρουμε εξ ολοκλήρου στην Πάφο, στο Νεάπολης, το προπτυχιακό πτυχίο νομικής και το μεταπτυχιακό νομικής από το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας. Nice. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στην Πάφο εξ ολοκλήρου, με κόστος των κυπριακών δεδομένων και όχι το υψηλό κόστος της βρετανικής πραγματικότητας, μπορεί κανείς σε 3 χρόνια να αποκτήσει το πτυχίο του Ρέντινγκ αποκλειστικά στην Πάφο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ είναι νούμερο 170 στον κόσμο, άρα για μας είναι και μία ψήφος εμπιστοσύνης σε σχέση με την ποιοτική δουλειά που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιό μας. Και βεβαίως έχουμε μπει με εντατική δουλειά στην προετοιμασία για την δημιουργία της ιατρικής σχολής, το κοινό αγγλόφωνο πρόγραμμα με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
0: Προχωράει, θα ήταν βεβαίως η επόμενη ερώτησή μου αυτή, γιατί θα σας θύμιζα το τι μας λέγατε πριν από 6 μήνες και πριν από 1 χρόνο όταν συζητούσαμε μαζί σας. Πού βρίσκεται ακριβώς ο σχεδιασμός?
6: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής. Η υπογραφή του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, να πω εδώ ότι και τα δύο πανεπιστήμια είναι μέλη της ίδιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων ΕΜΕΡΤΣ, αυτής της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Άρα υπάρχει ακόμα μία ποιοτική διάσταση ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια και αυτή είναι πολύ σημαντική. Η υπογραφή λοιπόν του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, να ξέρετε ότι για το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο αλλά και για εμάς, δεν είναι μία απλή δήλωση προθέσεων. Είναι μία δέσμευση, αμοιβαία δέσμευση των δύο ιδρυμάτων να προχωρήσουν στο κοινό ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η συμφωνία, θα να πω, δεν είναι απλή δήλωση πρόθεσης. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έχει συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αποτύπωμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες έχουν αναλάβει τα θεσμικά όργανα των δύο ιδρυμάτων στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
6: Άρα δεν είναι πρόθεση, είναι δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μια γενική και αόριστη δουλειά. Είναι μια δουλειά η οποία καλείται να υλοποιήσει τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα δύο πανεπιστήμια. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και τα ακριβή χρονοδιαγράμματα έναρξης της ιατρικής σχολής.
0: Μάλιστα. Ο στόχος είναι για να έχετε τους πρώτους φοιτητές πότε, κύριε Σκλιά?
6: Ή το 2027-28 ή το 2028-29, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις, θα έλεγα, εντός ή εκτός εισαγωγικών διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Μάλιστα. Για την πιστοποίηση του προγράμματος στην Κυπριακή και την Ελληνική Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Άρα ο δικός σας στόχος είναι να ξεκινήσετε την επόμενη χρονιά, όχι αυτή.
6: Θα έλεγα 27, τα επόμενα 2 έτη για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι, το αντιλήφθηκα αυτό που είπατε.
6: Και αυτό είμαστε σε συνεννόηση με όλα τα αρμόδια όργανα.
0: Μάλιστα.
6: Τα οποία απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση γενικότερα στο εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κλινική άσκηση, που είναι και το πιο απαιτητικό μέρος, υλοποιείται σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελλάδας, της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει πάνω από 650 κλίνες. Η ιατρική σχολή του Δημοκρατίου είναι μια ιατρική σχολή με 50 χρόνια λειτουργία και πάνω από 150 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια συνεργασία πραγματικά εμβληματική. Τα δε προκλινικά έτη εδώ, ναι, τα 4 χρόνια δηλαδή στην Κύπρο, επίσης είναι μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή διαδικασία, με μεγάλο πλεονέκτημα βεβαίως το γεγονός ότι ο όμιλος λεπτός, στον οποίο ανήκει και το πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, διαθέτει δικό του νοσοκομείο, το ΙΑΣΙΣ, ναι, που σημαίνει ότι και το ΙΑΣΙΣ και οι υπηρεσίες του θα προσφέρουν, ακριβώς θα ενταχθούν στο δικό τους, από τη δική τους πλευρά, στην προσφορά της απαιτούμενης προκλινικής παιδείας, η οποία απαιτείται πριν πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί πλήρως τις υψηλές υποδομές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, από 2 πανεπιστήμια τα οποία ανήκουμε στην ίδια Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι το πρόγραμμα αυτό έχει τις προϋποθέσεις για να λάβει αυτό που οι Ευρωπαϊκές Συμμαχίες έχουν δικαίωμα να προσφέρουν, το European Label. Και το European Label δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή ταυτότητα, δηλαδή, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ 2 ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι αποτέλεσμα εκπλήρωσης συγκεκριμένων ποιοτικών προδιαγραφών που κάθε φορά πρέπει να υπάρχουν για να απονέμεται το European Label. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία πρωτοβουλία και μία απόφαση η οποία είναι πλήρως συνειδητή, απόλυτα στοχευμένη και με προσήλωση στην ακαδημαϊκή ποιότητα και τη διεθνοποίηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκλιακαλή.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Το αστυνομικό δελτίο, κύριες και κύριοι, 6 πρόσωπα είχαμε χθες βράδυ που συνελήφθησαν για αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση κλοπημένου οχήματος, μέθη και πρόκληση ανησυχίας. Ανακόπηκαν για έλεγχο 424 οχήματα και ελέγχθηκαν 540 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 226 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 87 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 114 έλεγχοι αλκοόλης. Ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 5 έλεγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κρατήθηκαν 5 οχήματα. Αυτά από τα στοιχεία της αστυνομίας για τους ελέγχους, τις επιχειρήσεις που έγιναν χθες το βράδυ. Είχαμε νωρίτερα το πρωί χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από καραμπόλα 4 οχημάτων, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας, κοντά στην έξοδο για το Δάλι, ενώ λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και γίνονται από προσπάθειες απομάκρυσης των οχημάτων από το δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο. Μέχρι και αυτή την ώρα πληροφορούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση και όλων των αυτοχημάτων και οι εξετάσεις βεβαίως της αστυνομίας.

0: και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος θα παραμείνει αίθριος. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε περιοχές καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως τις απογευματινές ώρες αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Κόσμος.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Ισυχία, ρε.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: A gente fazendo aquela festa nova.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη 9 Ιουνίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές μας διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Την προσδοκία ότι οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Κυπριακό θα οδηγήσουν σε διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημείωσε πως χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Σε δηλώσεις στα Πολεμίδια στο περιθώριο τελετής κατάθεσης θεμελίου λίθου του οικιστικού συγκροτήματος Άδωνης, ο πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τοποθετήσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν για το Κυπριακό. «Δεν θα σχολιάσω τι έχει αναφέρει ο τουρκοκύπριος ηγέτης», είπε, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις που καταγράφονται επιβεβαιώνουν τη δυναμική της πρωτοβουλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Θυμάστε όταν πρώτο αναφέρθηκα σε μια συνέντευξή μου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Καμία απολύτως σχέση. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα

συνάντηση του ίδιου στις Βρυξέλλες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν εκ των προτέρων το περιεχόμενο και οι στόχοι μιας ενδεχόμενης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δήλωσε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρφιουρμαν, λέγοντας πως μια τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μιλώντας σε εκπομπή του παράνομου Μπαϊράκου, Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, ειλικρινή, χρήσιμη και παραγωγική. Ανέφερε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται δεν αφορά μόνο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και την ουσία του Κυπριακού, προσθέτοντας ωστόσο πως είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα οδηγήσει η διαδικασία. Ο Έρχιουρμαν είπε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιθυμεί μια συνάντηση 5-1 να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι αυτά τα ουσιαστικά αποτελέσματα ξεκαθαρίζουν μέσα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Πρόσθεσε ότι αναμένουν πως τα πρώτα δείγματα μιας νέας πρωτοβουλίας θα φανούν περί τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου και επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προκρίνει διαδικασία τριών σταδίων. Ουσιαστική πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Λευκωσία, καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού πριν από την έναρξη της διαδικασίας με βάση τετραμερή μεθοδολογία και στη συνέχεια μετάβαση σε συνολικές διαπραγματεύσεις. Για την πιθανή χρονική στιγμή της διάσκεψης 5-1 είπε ότι αν οι προπαρασκευαστικές εργασίες δείξουν τέλη Ιουνίου ή μέσα Ιουλίου μπορεί να γίνει τότε. Αν δεν είναι έτοιμες μέχρι τον Αύγουστο μπορεί να μετατεθεί για το Σεπτέμβριο. Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης και ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν φαίνεται να επιδιώκουν μια 5-1 διάσκεψη παρόμοια με προηγούμενες άκαρπες συναντήσεις. Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ότι δεν είναι πως δεν έγινε τίποτα, αλλά όπως ανέφερε δεν έχει ακόμα επιτευχθεί το επιθυμητό σημείο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει επαρκής προετοιμασία ώστε να καταστεί ουσιαστική μια συνάντηση στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Ο Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς περιλαμβάνει 4 σημεία. Την πολιτική ισότητα, να μην τεθεί υπό διαπραγμάτευση, να καθοριστούν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλήσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο status quo αν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει από το τραπέζι. Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία διαδικασία που δεν ενσωματώνει αυτά τα 4 σημεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για ενδεχόμενη κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά θα μπορούσε να προγραμματιστεί. Ανέφερε επίσης ότι δεν αναμένει η σύνοδος του ΝΑΤΟ να επηρεάσει τη διαδικασία, ενώ για τις αναφορές του πρόεδρου της Δημοκρατίας περί στάσης του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν, είπε ότι βάσει διπλωματικών κανόνων ο κύριος Χριστοδουλίδης μπορεί να μιλά μόνο εκ μέρους του. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί τον μόνο δρόμο για μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, αναφέροντας ότι θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και οι υδρογονάθρακες καθιστούν αναπόφευκτη τη λήψη κοινών αποφάσεων. Ανέφερε ακόμη ότι είναι ήδη γνωστό πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αντιμετωπίζει αρνητικά μία συνάντηση 5-1. Συναντήσεις με ηγέτες κομμάτων θα έχει σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου και στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Αύριο ενδεχομένως να παραστεί στην ανοιχτή ημέρα των τεχνικών επιτροπών που θα πραγματοποιηθεί στο Λίδρα Πάλας από τις 6 έως τις 9 το βράδυ. Επίσης προγραμματίζει να έχει συνάντηση με τους δύο ηγέτες το Σάββατο, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης θα έχει συνάντηση με τους διαπραγματευτές, η οποία ωστόσο και αυτή δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

εφικτή. Θεωρεί η ελληνοκυπριακή πλευρά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για τον Κυπριακό στα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου και είναι έτοιμη να συμβάλλει ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να ληφθεί απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μινελάου ανέφερε ότι στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει με τις δικές του παρεμβάσεις και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας δήλωσε πως η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας θέτει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δυνάμεων των δύο χωρών όταν αυτές βρίσκονται στο έδαφος της άλλης. Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε πως η αναβάθμιση συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας προσδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία αυξημένο στρατηγικό βάθος και ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Βηρυτού και ο Ερυθρός Σταυρός, στα θύματα περιλαμβάνονται και δύο παιδιά. Τα πλήγματα αφορούν επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στις περιοχές Ναμπάντια, Τύρο και Μαρουανίγια. Χθες η διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε ανακοινώσει τον τερματισμό της επιχείρησης, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως σκληρή ανταπόδοση στο Ισραήλ. Από πλευράς Τελαβίβ σημειώθηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι κάθε Ιρανική απόπειρα σύνδεση του Λιβάνου με το Ιράν έχει ως σκοπό την διάπραξη επίθεση εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, απίφθινε σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Αούν υπογράμμισε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Εξέφρασε την ετοιμότητα και την προθυμία της Βηρυτού να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διαρωτώμενος αν υπάρχει αντίστοιχη ετοιμότητα και από το Τελαβίβ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας όπως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα πρόκειται για μια πολύ καλή συμφωνία και πρόσθεσε ότι χρειάζονται ακόμα 2 με 3 μέρες για την σύναψή της.

0: Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, εξαίροντας την ετοιμότητά τους να εργαστούν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες με στόχο το τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων για την ετοιμότητα των Αμερικανών συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά για να δώσουν όθηση στη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, ωστόσο ο στόχος για ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει, όπως τόνισε στην ατζέντα. Συνεδριάζουν σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι επικεφαλείς ή εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων με στόχο τον καθορισμό των 8 μελών της Επιτροπής Επιλογής. Πρόκειται για την Επιτροπή η οποία θα αναλάβει να κατανείμει τις 16 Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και να καθορίσει τη σύνθεσή τους. Στην 8μελή Επιτροπή Επιλογής αναμένεται να συμμετέχουν 3 βουλευτές από το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, 1 από το ΕΛΑΜ και 1 από το Δημοκρατικό Κόμμα. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμηθιάς. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 2 οχήματα. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο υποστατικό και σε άλλα 7 οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν εντός της ημέρας. Περισσότερα από 3 κιλά κοκαΐνης εντόπισε η αστυνομία σε οικία 36χρονου στη Λάρνακα. Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 32 συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη, 7 πακέτα με πυροτεχνήματα και χρηματικό ποσόν 4.000 ευρώ. Εντός οικίας εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν 2 μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής, καθώς και ένα αυτοκίνητο. Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα και τέθηκε υποκράτηση. Στη Χιλή οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πέραν των 100 τόνων ναρκωτικών, τα οποία ήταν κρυμμένα σε φορτία ξυλίας και είχαν ως προορισμό την Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ιστορικό πλήγμα στην ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος της χώρας, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη δράση των αρχών. Η κατάσχεση των 100 τόνων αποτελεί τη μεγαλύτερη του είδους στην ιστορία της Χιλής, με τις τοπικές αρχές να διευκρινίζουν πως στη ξυλία εντοπίστηκαν κυρίως κοκαίνη και κεταμίνη. Σε επίπεδο ρεκόρ αύξησαν κατά το 2025 τις δαπάνες για τα οπλοστάσια τους οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Όπως προειδοποιεί η σχετική μελέτη, οι δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια, τάση η οποία θεωρείται ξεκάθαρο πως θα συνεχιστεί για δεκαετίες. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεθνή Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, οι 9 χώρες δαπάνησαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με το 2024. Τα περισσότερα χρήματα εκτιμάται πως δαπανήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αύξησε το κόστος του πυρηνικού της οπλοστασίου κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ουάσιγκτον αναμένεται μάλιστα να ξοδέψει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το πυρηνικό της οπλοστάσιο την επόμενη δεκαετία.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Εντός της ημέρας το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει αποφάσεις και θα ικανοποιήσει το αίτημα των γεωργών της Πάφου για την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για εποχικές καλλιέργειες. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, δήλωσε αισιόδοξος για την ικανοποίηση του αιτήματος των γεωργών, σημειώνοντας πως δόθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην αρμόδια Υπουργό Γεωργίας, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στα φράγματα, λειτουργούν στο 100% της απόδοσής τους οι μονάδες αφαλάτωσης και περιορίστηκαν οι απώλειες από τις βλάβες. Επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας απέστειλε στο μεταξύ χθες ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Χαραλαμπος Πάζαρος, με την οποία ζήτα την εξέταση της δυνατότητας αύξησης της παροχής αρδευτικού νερού προς τους γεωργούς και ιδιαίτερα τους εποχιακούς παραγωγούς και μπανανοπαραγωγούς της επαρχίας Πάφου. Στην επιστολή του ο κ. Πάζαρος επισημαίνει ότι η χειμερινή περίοδος προηγήθηκε, χαρακτηριστήκε από ιδιαίτερα ικανοποιητική βροχόπτωση, γεγονός που συνέβαλε στον εμπλουτισμό των υδάτινων αποθεμάτων των υπόγειων υδροφορέων και στη βελτίωση των αποθεμάτων στα φράγματα. Οι συνθήκες αυτές, αναφέρει, δημιουργούν εύλογα την προσδοκία ότι μπορεί να εξεταστεί η αναθεώρηση των υφιστάμενων ποσοστώσεων και η αύξηση των ποσοτήτων νερού που διατίθενται για αρδευτικούς σκοπούς κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Ο Χαραλαμπος Πάζαρος καλεί το Υπουργείο να εξετάσει θετικά το αίτημα στον βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα και οι σχεδιασμοί διαχείρισης των υδάτινων πόρων με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων της υπαίθρου. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου εκφράζει έντονο προβληματισμό για τα φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των θεσμών και το δημοκρατικό κλίμα στην πόλη της Πάφου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης του. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, η Πάφος βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου, κατά την οποία οι πολιτικές εξελίξεις, οι δικαστικές διαδικασίες και οι έντονες δημόσιες συζητήσεις καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτών. Αντί αυτών, προσθέτει, παρατηρούνται φαινόμενα που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Νησηφόρου, έχουν εμφανιστεί διαδικτυακές σελίδες και λογαριασμοί που φαίνεται να έχουν ως κύριο στόχο τη στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο του Δημαρχεύοντα. Η συστηματικότητα των δημοσιεύσεων, ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια απαξίωσης συγκεκριμένων προσώπων δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς τα πραγματικά κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προσθέτει. Ο Άγγελος Ονησηφόρου καλεί την αστυνομία, τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και κάθε αρμόδια αρχή να εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιον τους και να διερευνήσουν κατά πόσον έχουν διαπραχθεί πράξεις που συνιστούν εκφοβισμό, συκοφαντική στοχοποίηση ή άλλες παράνομες ενέργειες. Διάταγμα εκένωσης επικίνδυνης πολυκατοικίας που βρίσκεται σε πάροδο της Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο προωθεί ο ΕΟΑ. Πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης επιβεβαίωσε πληροφορίες του σταθμού μας, σημειώνοντας ότι οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, παρότι είχαν καταθέσει σχέδια στον ΕΟΑ, μέχρι τώρα δεν προχώρησαν σε καμία εργασία επιδιόρθωσης της οικοδομής. Αυτή η αδράνεια, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, αναγκάζει τον οργανισμό να προχωρήσει σε μέτρα. Για την οικοδομή στην Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών ανέφερε ότι αποφεύχθηκε η εκένωσή της διότι οι διαχειριστές της οικοδομής προχώρησαν άμεσα σε έργα επιδιόρθωσης. Το ίδιο συνέχισε έγινε και σε δεύτερη οικοδομή που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη. Εντός του 2026 το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στη διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου, το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει και για τη δημιουργία της δεύτερης τεχνικής σχολής στο Λύκειο της ΕΜΠΑΣ. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, οι εκκρεμότητες έχουν ξεπεραστεί, ενώ δήλωσε αισιόδοξος ότι πριν το τέλος του χρόνου τα δύο έργα που αφορούν την Πάφο θα προχωρήσουν. Η Οργάνωση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Φίλοι του ΑΚΑΜΑ σε γραπτή ανακοίνωση καταγγέλει ότι στην περιοχή Λουτρών Φοντάνα Αμορόζα μετατρέπεται η υφιστάμενη δασική πρόσβαση σε λεωφόρο ιδιωτικών οχημάτων και γουρούνων που θα επιφέρει νέα μη αντιστρέψιμη ζημιά στο περιβάλλον. διαπιστώνεται, προσθέτει, σταθερή υποβάθμιση της περιοχής που οδηγεί στην καταστροφή της ιδιαιτερότητάς της. Τονίζει ότι παραγνωρίζεται η μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και προωθείται μια τουριστική εκμετάλλευση σε υλοποίηση της αποτυχημένης συνταγής που κατέστρεψε τις περισσότερες ευαίσθητες περιοχές στην Κύπρο. Το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για το ρόλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία πραγματοποιείται την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων στην παραλιακή λεωφόρο κάτω Πάφου Γεροσκήπου. Το συνέδριο διοργανώνει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου και σε αυτόν θα συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί γραμματείς, δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές και υγειονομικοί λειτουργοί. Στόχος του Παγκυπρίου Συνεδρίου, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου της Πάφου, Χρήστος Χρήστου, είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος υγειονομικής υπηρεσίας των Δήμων στη δημόσια υγεία, να συζητηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, με στόχο τον καθορισμό ενιαίας προσέγγισης για τη διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων και τη βελτίωση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Μέχρι και αύριο Τετάρτη, οι ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνος, Ερατούς, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού οργανώνει δύο συναυλίες με τίτλο «Κύπρος μου» από το Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας. Οι συναυλίες θα αναδείξουν πως οι Κύπροι συνθέτες, πατώντας τους δρόμους της παράδοσης αλλά και επηρεασμένοι από τα ευρωπαϊκά μελωδικά και ενορχιστικά ρεύματα της εποχής, διαμόρφωσαν το νεότερο κυπριακό τραγούδι. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 ενότητες. Πρώτης ανεξαρτησίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο Βασίλη Μιχαηλίδη, μετά τη σύσταση της δημοκρατίας μέχρι την εισβολή, η τουρκική εισβολή, η μετά το 1974 εποχή και ο πόθος για την απελευθέρωση και το όραμα για την Ευρώπη. Τις ενότητες θα συνοδεύουν ποιητικά κείμενα που θα απαγγείλουν οι ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Λέκας, και θα προβάλλονται διαφάνειες με εικόνες της Κύπρου. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Αριστοτέλη Παππούδα στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη στο Δασούδι και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή στον αριθμό 51.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως θαλάσσια ασθενείς μέχρι μέτρα, 3-4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά ασθενείς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στα βόρεια και τα παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. την Πέμπτη και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο και στα ανατολικά παράλια. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει γύρω στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: μήνυμες ευρυνές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 9 Ιουνίου, ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρύσανθο Σαββίδη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί στη Βουλή οι συσκέψεις των επικεφαλής ή και των εκπροσώπων των κομμάτων με στόχο την επιλογή της επιτροπής, τον καθορισμό της επιτροπής επιλογής, η οποία θα κατανέμει και τις προεδρίες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους αγρότες. Καλό μεσημέρι.
0: Έχετε ενημέρωση, ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση στη Βουλή σήμερα για τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής?
1: Ακόμα δεν έχω ενημέρωση, να μην ειλικρινείς. Θα μιλήσω μαζί με τον γεωργικό μας τον πρόσωπο. Σήμερα, από ό,τι γνωρίζω από το πρωί, υπήρχε η συνάντηση, για να καθοριστούν καταρχάς ο αριθμός των μελών.
0: Των 8 μελών της Επιτροπής Επιλογής.
1: Ναι. Αν θα είναι 3-3-1-1 ή αν θα είναι 2-2-2-2. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση, αντιλαμβάνεστε, θα πάει προς την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη. Και επίσης θα γίνουν κάποιες επιχάστου προσπάθειες όσον αφορά την κατανομή των προεδριών. Αλλά έμπαιναν και κάποιες εισηγήσεις όσον αφορά τη συγχώνευση κάποιων επιτροπών. Εμείς, σαν κομματικός σχηματισμός, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και αν πιστούμε θα πάρουμε τις τελικές μας τις αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε, την Πέμπτη θα γίνει η επικύρωση του κατακτησμού της Επιτροπής Επιλογής και από εκεί και πέρα, αφού γίνει ο κατακτησμός, τότε θα προχωρήσουμε στον κατακτησμό των επιτροπών. Συνήθως ο κατακτησμός των επιτροπών των μελών γίνεται με εισήγηση από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, ποια άτομα εισηγούνται για να μπουν μέλη ή ως πρόεδροι, και η επιτροπή αυτή θα επικυρώσει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις τις οποίες θα πάρει προς την Ολομέλεια.
0: Ουσιαστικά δηλαδή ούτε σε αυτή την Ολομέλεια της Πέμπτης θα έχουμε τις επιτροπές, έτσι?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, με βάση τους νέους κανονισμούς, οι οποίους ψηφίσαμε στην προηγούμενη μας θητεία, επαπλά επιβεβαιώνεται ότι δικαιούνται προεδρίες τα κόμματα που θεωρούνται κοινοβουλευτικές ομάδες. Mm-hmm. Κοινοβουλευτικές ομάδες είναι αυτοί που έχουν 7
0: βουλευτές και
1: άνω. Άρα προεδρίες αναμένεται να πάρουν τα 4 κόμματα, Δημοκρατικό Σύνταγμα και Ελλάδα και Δημοκρατικό Κόμμα. Στην προηγούμενη θητεία, κατ' εξαίρεση, είχαν δοθεί προεδρίες σε 3 κόμματα, αλλά με βάση τους νέους κανονισμούς δεν δικαιούνται προεδρία. Πέρα από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, υπάρχουν όμως και διεθνείς επιτροπές, οι οποίες εκπροσωπούν το κοινοβούλιο μας σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΑΣΕ, mm-hmm. όπως η Europol, όπως η Κοινοπολιτεία, η Ορθοδοξία και άλλους οργανισμούς, όπου εκεί θα γίνει ανάλογη κατανομή εκπροσώπων από τις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Εσείς έχετε δώσει τις δικές σας προτιμήσεις στο κόμμα σας, κύριε Σαββίδη?
1: Πάντως, με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, το κόμμα θα επαδιεκδικήσει
0: τις προεδρίες
1: που είχε οικονομικών με τη Χριστιανή Ιωδοβρίδου, παιδείας με τον υποφαινόμενο mm-hmm. και ελέγχου με τον συνάδελφο τον Ζαχαρία Γκουλία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, έκφρασα κάποιες προσωπικές επιθυμίες να παραμείνω στη Europol που ήμουν για την περασμένη πενταετία και να διεκδικήσω μια δεύτερη επιτροπή, τον ΟΑΣΕ, mm-hmm. που είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ευρώπης, ένας πολύ χρήσιμος οργανισμός. Θα δούμε όμως τις εξελίξεις και ανάλογα θα πράξουμε, αγαπητή κυρία Γεωργιάδου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον για την Επιτροπή Παιδείας είναι εκεί το προσωπικό σας.
1: Θεωρώ, παιδιά, ότι έχω και την εμπειρία ως αναπληρωτής πρόεδρος στην περασμένη πενταετία. Θεωρώ μια επιτροπή η οποία ήταν πετυχημένη κοινοβουλευτικά. Έχουμε πετύχει αρκετές αλλαγές της νομοθεσίας και θεωρώ για την άλλη ότι μπορούμε να διαχειριστούμε προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Και μια και είμαστε στα της παιδείας, είχαμε
1: χθες... Θα πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
0: Ναι, ήταν χθες η έναρξη των Παγκυπρίων, ήταν χωρίς έτσι εκπλήξεις και απρόπτα. Τα θέματα, όπως είπαν οι μαθητές, ήταν βατά και στα πλαίσια αυτών που είχαν διδαχθεί. Τι να αναμένουμε...
1: Στο παρόν δεν είχαμε,
0: παρατράγουδα.
1: Ελπίζω να μην έχουμε και στις υπόλοιπα ξεχαζόμενα μαθήματα. Από το εξής, δεν είναι τέλος μια διαδρομή η Παγκύπριες Εξετάσεις.
0: Το σίγουρο είναι αυτό. Μας
1: έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι στη δική μας την εποχή που ήταν μόνο να περάσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια πετυχημένα εδώ στην Κύπρο, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ στην Κύπρο. Υπάρχουν και άλλες χώρες, άρα υπάρχουν επιλογές. Άρα να γίνει προσπάθεια χωρίς άγχος και τα παιδιά μας έχουν πάρα πολλές επιλογές. Ευχή μας είναι βεβαίως να επιτύχουν και να ευοδοθούν οι στόχοι τους οποίους έχουν θέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτοί και οι γονείς, γιατί μαζί τους συμπόρευαν και οι γονείς με θυσίες, mm-hmm. οικονομικές, προσωπικές και άλλες. Άρα ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Μια και είμαστε στα της εκπαίδευσης, έφτασε η ώρα και για την ΠΑΦΟ να αποκτήσει νέα σχολεία στο κέντρο αλλά και, και για την τεχνική εκπαίδευση.
1: Αυτό είναι ένας από τους στόχους αυτής της πενταετίας και να μην το κρυβώ, θα είδαμε την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας, θα είναι ένα ιστορικό γεγονός ότι ποτέ στα χρονικά αυτή τη βουλευτή έχει επιτροπή της παιδείας στο Προεδρείο, mm-hmm. και θα είναι ένας μοχλός πίεσης για την υλοποίηση και δημιουργία νέων σχολικών μονάδων στην δημοτική μέση τεχνική εκπαίδευση που στερούμαστε σχολικές μονάδες για πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει αυτός ο υπερπληθυσμός ο οποίος δημιουργά προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Άρα ένας και από τους λόγους που την θέλουμε πέραν των υπόλοιπων, βέβαια σκεφτούμαστε γενικά τον τόπο, αλλά και ως παθήτης αντιλαμβάνεστε θα πιέσουμε, γιατί θεωρώ ότι σε θέματα σχολικών υποδομών υστερούμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε σχολικές μονάδες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πρωτογενείς ανάγκες. Γιατί αντιλαμβάνεστε στη Λευκοσία γνωρίζω ότι απλή σχολεία μιλούμε για 350 με 400 μαθητές και στην ΠΑΦΟ μιλούμε για σχολικές μονάδες των 600 με 650 μαθητών. Άρα αντιλαμβάνεστε σχολεία μαμούτ. Θέλουμε σχολεία τα οποία να έχουν υποδομές για να μπορέσουν να λειτουργούν εύρυθμα και να μπορέσουν να κάνουν εκπαιδευτική αλλαγή οι μαθητές να απολαμβάνουν τις σχολικές τους περιόδους σε σωστές σχολικές εγκαταστάσεις.
0: Θα έχουμε φέτος και την επέκταση του τεχνικού γυμνασίου στην ΠΑΦΟ, αυτού του θεσμού που λειτουργήσε την προηγούμενη χρονιά στην Λευκοσία και τη Λεμεσό. Ήταν ο κύριος Μαρκάζης την περασμένη εβδομάδα και μας το ανακοίνωσε εδώ στην εκπομπή. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει και αυτό.
1: Ήταν ένα προπομπό, αν κάποιο παιδί θέλει να φοιτίζει την τεχνική εκπαίδευση στο λυγαίο κύκλο, να μπορέσει να κάνει αυτό το γεγονός από τον γυμνασιακό κύκλο. Το θέμα είναι ότι σήμερα δυστυχώς διώχνουμε παιδιά από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Θα ήθελα στο σημείο να κάνουμε μοριοδότηση για να πάρει κάποιο παιδί θέση στην τεχνική εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό είναι τρομακτικό. Και αντιλαμβάνεστε, εάν τώρα αυτός ο θεσμός που ευχόμαστε να επιτύχει αναδείξει ακόμα την ανάγκη για περισσότερα παιδιά να πάθει, δεν θα έχουμε σχολικές μονάδες. Άρα, πέραν το να έχουμε προγράμματα, είναι καλά να έχουμε και σχολικές υποδομές. Αλλιώς θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα στα επιστρέμενα μας σχολεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, είχατε κάνει κάποια διαβήματα προς το Υπουργείο Γεωργίας τόσο για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε φυτείες πριν από λίγες μέρες από το χαλάζι, αλλά και τα προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες και τον περονόσπορο. Έχετε κάποια απάντηση από πλευράς
1: των υπηρεσιών? Δεν έχω πάρει απάντηση. Ως εκπρόσωπος του κόσμου ήρθαν πάρα πολλοί αμπελουργοί κοντά μου, αλλά και άλλοι καλλιεργητές Μου ανάφεραν τα προβλήματα, επισκεφθήκαμε καλλιέργειες, είδαμε τα προβλήματα και αναδείξαμε το θέμα αυτό και πιέζουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν κάποια αποζημίωση οι ανθρώποι αυτοί, γιατί από εκεί περιμένουν να επιβιώσουν. Το πρόβλημα με τον τερνόσπορο είναι διάσπαρτο σε διάφορα κοινότητες. Δεν είναι σε μια κοινότητα, είναι σε πολλές κοινότητες της ορεινής Πάπους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάνε να δηλώσουν οι οργοί μας, οι αμπελουργοί μας, το τμήμα γεωργίας της ζημιές, για να πάσει προσωπικό του τμήματος γεωργίας να επισκεφτεί και να δει το έπρος των ζημιών. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν αμπέλια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και αντιλαμβάνεστε αν δεν αποζημιωθούν, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το επάγγελμα, αν θα προχωρήσουμε στην ερημοποίηση και να έχουμε φωτιές λόγω ερημοποίησης. Είναι καλά να το ξέρουμε. Αν θυμάστε καλά, όταν υπήρξαν μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ πολέμη μέχρι τη Χούρου, οι περιοχές οι οποίες έχουν δώσει είναι αυτές οι οποίες είχαν αμπελοκαλλιέργειες.
0: Όσες είχαν αμπέλια. Τα οποία όμως ήταν και περιποιημένα, δεν ήταν...
1: Πολύ, πολύ σωστά, ήταν καλλιεργημένα, ήταν καθαρά και δούλεψαν σαν πύρινες ζώνες για να γλιτώσουν σε συγκεκριμένες κοινότητες από τη φωτιά. Ο στόχος είναι να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση και προσοχή στους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Είναι γιατί αυτοί βοηθούν την ίδια την οικονομία και βοηθούν τον ίδιο τον τόπο. Άρα αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσέχουμε 2-3 φορές.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα έτσι και ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο σε ό,τι αφορά τα του Κυπριακού. Είναι η κυρία Ολκίνη στην Κύπρο. Είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κατοχικό ηγέτη. Σήμερα θα συναντηθεί ενδεχομένως και με αρχηγούς κομμάτων. Τι αναμένετε, έφτασε η ώρα και για τον Κυπριακό. Εκτιμάτε, κύριε Σαββίδη?
1: 2-3 σχόλια να κάνω εδώ. Καταρχάς, έχουν διαψευτεί αυτοί που εφώναζαν και λέγαν ότι έφτασε το τέλος του Κυπριακού με το κατάρρευση του συνεδρίου στον Γκραν Μοντανά. Έχουν διαψευτεί. Βλέπετε ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΕΕ το έχει μια από τις προτεραιότητες του. Το δεύτερο, να δώσουμε τα πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν έπαψε και κατάπαυστα συνέχιζε τις προσπάθειες για να επαναφέρει στο προσκήνιο το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα, συγκρατημένη ισοδοξία. Συγκρατημένη ισοδοξία γιατί απέναντι σε μια Τουρκία, η οποία στο παρελθόν έδειξε τις προθέσεις της όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού. Μια Τουρκία, η οποία προχθές έχει παρενοχλήσει 3 αεροσκάφη με 3 υπουργούς αμήνας Ολλανδίας, Γαλλίας και Ελλάδας, χωρίς να σεβαστεί το παραμικρό. Έναν εκπρόσωπο της τουρκικής πλευράς, ο οποίος στις χθεσινές του Λάιε στο τοποθετήρι στην εκπομπή δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικός όσον αφορά το θέμα προώθησης μιας διευρυμένης σύσκεψης στο Κυπριακό. Το δεύτερο, αν και δεν αναφέρουν, θα έλεγα, τόσο συχνά το στόχο τους για λύση δύο κρατών, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους όρους που βάζουν, γιατί ένας από τους όρους είναι ότι αν καταρρεύσει αρκετές συνομιλίες, ίσως να μιλούμε για λύση δύο κρατών και να είναι ελεύθεροι. Άρα, για τους προανεπευθέντες λόγους, δεν είμαι και τόσο πολύ προσωπικά αισιόδοξος. Χρειάζεται σωστή διαχείριση, χρειάζεται σύνεση, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συνομιλίες με την προοπτική να βρεθεί μια λύση βιώσιμη με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκρατημένη αισιοδοξία να μην πετάμε στο σύννεφο.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια μένουμε στα της εκπαίδευσης. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον επαρχιακό διευθυντή των ΜΙΕΚ, τον κύριο Γιάννη Νικολάου. Έχει αρχίσει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την φίτηση στα ΜΙΕΚ, τα μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πάμε να δούμε την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εισδοχή των νέων ενδιαφερομένων για φίτηση στα ΜΙΕΚ, αλλά και τα προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν και φέτος στην επαρχία Πάφου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ανά.
0: Έχει αρχίσει η διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, από χθες για την υποβολή αιτήσεων για φίτηση στα ΜΙΕΚ, στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια. Πάμε να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται. Είπαμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από χθες. Μέχρι πότε να ξεκινήσουμε, ό,τι θα είναι?
1: Μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: 20
1: Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση διαδικτυακά από τη σελίδα των Μεταλλικιακών Ινστιτούτων. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια κριτήρια εισδοχής που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν. Σίγουρα προϋπόθεση είναι κάποιος να μιλά ελληνικά και να είναι απόφοιτος λυκείου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει για τα αγόρια να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Mm-hmm. Τα προγράμματα, όπως αναφέρατε, είναι δημόσια, αναγνωρισμένα, ανώτερης εκπαίδευσης και η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Όλα τα προγράμματα είναι διετή.
1: Όλα τα προγράμματα διετή, ναι, και γίνονται κατά τον απογευματινό χρόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9. Έτσι οι φοιτητές μας μπορούν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε στα προγράμματα τα οποία συνήθως λειτουργούν στην επαρχία μας. Έχουμε καινούργια ή είναι τα προγράμματα τα οποία είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια?
1: Έχουμε αυξήσει τα προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Καταρχήν να αναφέρω ότι χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις της τεχνικής σχολής.
0: Ναι.
1: Και λειτουργούν 7 προγράμματα, συν ένα το οποίο θα ανοίξει για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο. Τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν φέτος είναι το πρόγραμμα των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, mm-hmm. η μηχανική αυτοκινήτων, η αρτοπία ζαχαροπλαστική, οι μαγειρικές τέχνες, τέχνες εστίασης, βιολογικές κυπευτικές καλλιέργειες, ψυχτικές κλιματιστικές εγκαταστάσεις και το καινούργιο πρόγραμμα που είναι εργοδικός δομικών και τεχνικών έργων. Συνολικά 8 προγράμματα.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε και καινούργιο πρόγραμμα εργοδικός δομικών και τεχνικών έργων, μας λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σίγουρο ότι θα το έχουμε από την
1: νέα... Ναι, ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μαζί mm-hmm. με τα υπόλοιπα 7 προγράμματα. Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος, οι βιολογικές και κυπευτικές καλλιέργειες ήταν από τα πρώτα προγράμματα που λειτουργήσαν, όπως και η μηχανική αυτοκινήτων, οι μάγειρες, οι αρτοποιοί κλπ. Οι ψυχτικές...
1: Στα ΜΙΕΚ στην ΠΑΦΟ λειτουργούν από το 2012. Mm-hmm. Είχαμε ξεκινήσει αρχικά με 2 προγράμματα, της αυτοποιίας ζαχαροπλαστικής και των φωτοβολταϊκών που δεν λειτουργεί πλέον. Mm-hmm. Και συνεχώς αναβαθμίζουμε υπηρεσίες, τα προγράμματα που προσφέρουμε με βάση πάντα τις ανάγκες της αγοράς. Προϋπόθεση για να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα σε κάθε επαρχία είναι η απορρόφηση των σπουδαστών μας από την αγορά εργασίας.
0: Μάλιστα. Αν υπάρχει ζήτηση λοιπόν, αν υπάρχει ενδιαφέρον, θα ανοίξει και το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Όχι, θα ανοίξουν αυτά. Αυτά τα προγράμματα ήδη είναι ανοιχτά, λειτουργήσουν. Mm-hmm. Έχουμε αρκετές προεγραφές, θα λειτουργήσουν. Συνολικά τα προγράμματα πανκυπρίως τα οποία λειτουργούν, θα λειτουργήσουν φέτος, είναι 16. Στην Πάφο μόνο αυτά τα 8 θα λειτουργήσουν για, από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Πανκύπριο όμως θα έχουμε 16. Να ρωτήσω, είπαμε ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από χθες μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Πόσους φοιτητές σε κάθε κλάδο μπορείτε εσείς να ικανοποιήσετε και αν παίζει ρόλο η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην επιλογή του οποιοδήποτε για να μετέχει, κύριε Νικολάου?
1: Καταρχήν τα περισσότερα προγράμματα έχουν πολύ ζήτηση, υψηλή ζήτηση.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που έχουμε ένα αριθμό σπουδαστών περισσότερων από αυτών που μπορούμε να ικανοποιήσουμε, που είναι συνήθως γύρω στα 16 άτομα το τμήμα, τότε υπάρχει ευκαιρία να ανοίξουμε και δεύτερο τμήμα σε κάποια ειδικότητα που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Σκοπός είναι να βοηθήσουμε όσους περισσότερους επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι και δωρεάν, δεν πληρώνει, δεν υπάρχει...
0: Δεν υπάρχουν δίδακτρα.
1: Δεν υπάρχουν δίδακτρα, για να εκπαιδεύσουμε, να προσφέρουμε ικανότητες και δεξιότητες σε φοιτητές, σε κόσμο που ενδιαφέρεται, για να μπορέσει να επανεντάξει ή ακόμη και να αλλάξει κάποιο τον κλάδο που έχει mm-hmm. επιλέξει, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του.
0: Μάλιστα. Συνήθως λειτουργούν ένα τμήμα σε κάθε κλάδο στην Πάφο ή έχουμε τμήματα τα οποία έχουν περισσότερους από 16 ενδιαφερόμενους και έχουμε 2 ή 3 τμήματα, κύριε Νικολάου?
1: Μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο ένα τμήμα
0: μόνο
1: σε κάθε
0: ένα.
1: Κλάδο. Mm-hmm. Ναι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι φέτος να απορροφήσουμε περισσότερους σπουδαστές, αν και έχουμε αρκετόν αριθμό ενδιαφερομένων, αλλά από φέτος είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε περισσότερα τμήματα σε κάθε ειδικότητα, εάν
0: υπάρχει ανάγκη,
1: αν έχουμε ένα αυξημένο αριθμό ενδιαφερομένων.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι η προϋπόθεση είναι να είναι γνώστες ελληνικής γλώσσας και να είναι απόφοιτοι της τεχνικής σχολής και τι άλλο?
1: Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε λυκείου είτε τεχνικής σχολής.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και να έχουν τα αγόρια να έχουν τελειώσει
0: το πολιτήριο στρατού. Μάλιστα. Να ρωτήσω ακόμη πώς γίνεται η διαδικασία, δηλαδή υποβάλλουν την αίτησή τους διαδικτυακά, πρέπει να περάσουν να προσκομίσουν και στη συνέχεια κάποια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα προσόντα ή όχι, κύριε Νικολάου?
1: Όταν συμπληρώσουν την αίτηση διαδικτυακά θα πρέπει να την τυπώσουν, να την υπογράψουν. Υπάρχει μια λίστα με τα έντυπα που πρέπει να φέρει, να μας φέρει κάποιος, mm-hmm. τα οποία μπορεί να τα παραδώσει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας στην γραμματεία της τεχνικής σχολής και περιλαμβάνουν την ταυτότητα, αντίγραφο της ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου, απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση, εάν θα απολυθούν το Σεπτέμβριο, βεβαίωση είναι ότι θα απολυθούν το Σεπτέμβριο. Υπάρχει λίστα παράλληλα, θα τη δουν παράλληλα όταν ξεκινήσουν να κάνουν τις εγγραφές, με τα έντυπα που θα πρέπει να
0: προσκομίσουν.
1: Να μας προσκομίσουν, ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν την...
1: Πριν τις 20 του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αιτήσεις οι οποίες έρθουν εκπροθεσμά μετά τις 20 του Αυγούστου δεν θα γίνονται αποδεχτές.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Και λειτουργούν όλα τα προγράμματα στην τεχνική σχολή της ΠΑΦΟΥ, έτσι?
1: Ναι, χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια της τεχνικής, αν και είμαστε αυτόνομο σχολείο. Σχολή. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις της τεχνικής σχολής που είναι πλήρως εξοπλισμένες και προσφέρουμε ψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Θα ήταν καλό να αναφέρω και έναν τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Βεβαίως,
1: εάν
0: ναι.
1: όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Στο 26 93 26 64. Μπορεί επίσης να μας επισκεφτεί όποια στιγμή είναι επιθυμεί μετά τις 5 το απόγευμα, να του προσφέρουμε πληροφορίες και να το ξεναγήσουμε και στις εγκαταστάσεις, και αν επιθυμεί μπορούμε να τον βοηθήσουμε να κάνει και την
0: να συμπληρώσει και την αίτηση. Μάλιστα, ναι. 26 93 26 64, το τηλέφωνο λοιπόν.
1: Σωστά, ναι.
0: Έτσι όπως μας το έχετε αναφέρει. Να ρωτήσω τώρα για την αποκατάσταση των αποφύτων. Τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν τη διετή τους αυτή φίτηση στα ΜΙΕΚ μπορούν να εργοδοτηθούν? Ποια είναι έτσι τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα από την έναρξη της λειτουργίας? Οι απόφοιτοι σας έχουν εργοδοτηθεί, κύριε Νικολάου?
1: Καταρχήν δεν χρειάζεται να αποφοιτήσουν για να εργοδοτηθούν. Μπορούν άμεσα μετά την εγγραφή τους, με τους πρώτους 2-3 μήνες, μπορούν άμεσα να εργαστούν σε σχετικούς κλάδους. Mm-hmm. Στους οποίους σπουδάζουν. Η απορρόφηση μέχρι σήμερα από τις στατιστικές που έχουμε ανέρχεται γύρω στο 90%. Είναι ψηλή η απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Είναι όλοι κλάδοι, όπως έχω αναφέρει, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ζήτηση και οι φοιτητές, οι σπουδαστές μας μπορούν άμεσα να εργοδοτηθούν με πολύ καλές συνθήκες μισθοδοσίας και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Κάτι που θα ήθελα επίσης να αναφέρω είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε τους σπουδαστές μας και τους στέλνουμε στο εξωτερικό, είτε σε διαγωνισμούς, είτε για να εργαστούν σε βιομηχανίες σχετικές με τον κλάδο σπουδών τους.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να στείλουμε κάποιους στο εξωτερικό από 2 εβδομάδες μέχρι 7-8 μήνες, νομένου ότι αποφοιτήσουν, έχουν το δικαίωμα από την ημέρα που να αποφοιτήσουν για ένα χρόνο, να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και να κάνουν περαιτέρω ειδίκευση σε κάποιον τομέα που αφορά τον κλάδο σπουδών τους. Επίσης, όσοι κλάδοι αφορούν πιστοποίησης, όπως παραδείγματος χάρη οι ψυχτικές κλιματιστικές εγκαταστάσεις, στις οποίες χρειάζονται οι απόφοιτοί μας πιστοποίηση για να μπορούν να αγοράσουν, να διαχειριστούν αέριο, όλες οι πιστοποίησεις γίνονται στη σχολή πριν την αποφύτηση, δηλαδή πριν να τελειώσει το δεύτερο έτος σπουδών, 2-3 εβδομάδες πριν να τελειώσουν, προσπαθούμε, φέρνουμε την εταιρεία που πιστοποιά σχετικά, και όλοι οι φοιτητές μας μπορούν άμεσα, δηλαδή από τη μέρα που θα αποφοιτήσουν, να ξεκινήσουν ακόμη και τη δική τους επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Άρα μπορούν να πάρουν αυτή την πιστοποίηση, αυτό τον τίτλο, έτσι, με δύο λόγια, πιστοποίηση σπουδών, και να εργοδοτηθούν με το τέλος της φοίτησής τους, της διετούς.
1: Λίγο καταρτισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και για όσους κλάδους χρειάζεται πιστοποίηση.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινούν μαθήματα? Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκινάτε και στα ΜΙΕ ή όχι?
1: Περιμένουμε, ακόμη δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία. Θα είναι γύρω στην τρίτη εβδομάδα, τρίτη Δευτέρα το πιο πιθανό, του Σεπτεμβρίου, γύρω στις 20-21 του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Κάπου εκεί λοιπόν θα είναι και η έναρξη της νέας χρονιάς για την φοίτηση στα ΜΙΕΚ. Είπαμε 7 προγράμματα στην Πάφο και ένα 8. Καινούργιο, το 8ο, εργοδηγός δομικών έργων.
1: Εργοδηγός δομικών και τεχνικών έργων.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάει καλά και αυτό το πρόγραμμα, να συμπληρώσει τους 16 που απαιτούνται και να λειτουργήσει το τμήμα. Μπορούν από την Πάφο ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν σε ΜΙΕΚ και άλλων επαρχιών, έτσι, όπου λειτουργούν κάποια προγράμματα που δεν υπάρχουν εδώ στην Πάφο, έτσι.
1: Ναι. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρονται και δεν υπάρχει στην Πάφο, ναι, συνήθως είναι τα ναυτιλιακές σπουδές στη Λεμεσόν, τη γαλακτοκομική σχολή που είναι και η μόνη που έχουμε στην Κύπρο στην Λευκωσία, η ξεναγή, η σχολή ξεναγών από πέρσι ανήκει
0: στα
1: ΜΙΕΚ Λευκωσίας, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρολογία και αυτοματισμοί.
0: Μάλιστα, άρα μπορούν...
1: Στη Λεμεσό, κάποια από αυτά τα προγράμματα θα... ήδη έχουμε αιτηθεί και θα επιδιώξουμε να τα φέρουμε στην Πάφο στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.
0: Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί μόνο στη Λεμεσό, για παράδειγμα, ή μόνο στη Λευκωσία να μεταφερθεί σε μια άλλη επαρχία, για παράδειγμα, η ξεναγή μπορεί, για παράδειγμα, μια χρονιά να μην λειτουργήσουν στη Λευκωσία και να λειτουργήσουν μόνο στην Πάφο, ή δεν υπάρχει αυτή η

0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τα ΜΙΕΚ μέχρι τις 20 Αυγούστου υποβολή αιτήσεων. 8 τα προγράμματα για φέτος στην ΠΑΦΟ, με μεγάλο, όπως μας είπατε, ποσοστό εργοδότησης, 90% των αποφύτων εργοδοτούνται με την ολοκλήρωση των σπουδών στα μεταλλικιακά Ινστιτούτα.
1: Σας ευχαριστώ. Πολύ σωστά, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να ενημερώσουμε για τα ΜΙΕΚ της ΠΑΦΟ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση τώρα και επιστροφή από το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Αυτά και για τα μεταλλικιακά Ινστιτούτα. Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τα νέα προγράμματα από χθες έως και τις 20 Αυγούστου. 7 τα προγράμματα στην ΠΑΦΟ. Βιολογικές κυβευτικές καλλιέργειες, δίχτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, ψυχτικές και κλιματικές εγκαταστάσεις, η μηχανική αυτοκινήτων, μαγειρικές τέχνες, οι τέχνες εστίασης, αρτοπία, ζαχαροπλαστική και το καινούργιο πρόγραμμα εργοδικός δομικών και τεχνικών έργων. Αυτά, έτσι όπως μας τα ανέφερε ο επαρχιακός διευθυντής των ΜΙΕΚ.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο Δήμο Ιεροκηπίας. Ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Γεροσκήπους στο Δήμο Ιεροκηπίας, ο κύριος Ανδρέας Σίκης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε εξέλιξη να πούμε ότι βρίσκεται η προσπάθεια του Δήμου για επισκέψεις σε γειτονιές. Ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα από την Αγία Μαρινούδα, επισκέφθηκαν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ο Δήμαρχος, οι Αντιδημάρχοι και οι Υπηρεσιακοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την Αγία Μαρινούδα και αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι η εξόρμηση όλων. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Άλλη μια προσπάθεια για να είστε κοντά στους δημότες. Βρίσκεται, ναι, σε εξέλιξη. Πώς ήταν, πώς πήγε η πρώτη αυτή έτσι προσπάθεια στην Αγία Μαρινούδα την περασμένη εβδομάδα?
1: Καταρχάς να πούμε, Άννα, ότι μέσα στα πλαίσια των δικών μας αποφάσεων όσον αφορά να γίνεται καλύτερη δουλειά και μετά την πρόσληψη του προσωπικού στον Δήμο και μετά την πρόσληψη μάλιστα του Ιωπώνου, ο οποίος φαίνεται να κάνει πάρα πολύ καλά την δουλειά του στα πράσινα. Mm-hmm. Φαίνεται καθαρά ότι και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να βγαίνουμε κι εμείς στις γειτονιές για να βλέπουμε και να ακούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες, φαίνεται ότι έχουμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο εργασίας, το οποίο φαίνεται να πετυχαίνει. Mm-hmm. Και εμείς από την δική μας πλευρά θα το προθήξουμε ακόμα περισσότερο να πετύχει προς όφελος των δημοτών. Με την πάροδο του χρόνου, ώστε οι δημότες να βλέπουν και να απολαμβάνουν ταυτόχρονα περισσότερο πράσινο στην πόλη μας, ήδη

0: βελτιώνονται σε μεγάλο βαθμό τα υφιστάμενα πράσινα και τα πάρκα. Mm-hmm. Προγραμματίζεται νέα δεντροφύτευση, ειδικά στον χώρο της παραλίας, μεταξύ του χώρου Ουράνιας Κότ. Mm-hmm. Θα γίνει μια πράσινη ζώνη, η οποία θα την απολαμβάνουν και οι ξένοι, αλλά και οι ντόπιοι. Επίσης, προγραμματίζεται αστικό πάρκο στο πάρκο της Γλυπτικής. Όλα αυτά, μαζί με τα έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, τα οσμοτικά δηλαδή έργα, τα οποία είναι χρηματοδοτημένα από το πρόγραμμα Θάλια, θα περιέχουν και αυτά κατά τόπους πράσινα. Οπότε βλέπουμε μία πόλη mm-hmm. που σε 2 με 3 χρόνια πιστεύω ότι θα πράσινίσει. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε. Πιστέψαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό βγαίνουμε και πριν να γίνουν οι όλες εργασίες κλπ. Να ακούσουμε και τον κόσμο, γιατί πάντα πρέπει να ακούμε και τον κόσμο για κάποια θέματα τα οποία μπορεί να τους απασχολούν ή να έχουν υπόψη τους για τις γειτονιές. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, Άννα. Υπάρχει η τροχιοδρόμηση των αποφάσεων μας. Υπάρχουν το προσωπικό εκτελά χωρίς καμιά καθυστέρηση, αλλά και με, μπορώ να πω, με μεγάλη όρεξη, και αυτό μας χαροποιεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσουν από τη μία όλα ομαλά, αλλά πάντα προς όφελος των πολιτών μας, που είναι το κυριότερο θέμα το οποίο πρέπει να αγγίξουμε. Και άλλωστε αυτό ήταν και το στίχημα της μεγάλης μεταρρύθμισης που έγινε τον τελευταίο καιρό.
1: Είπατε για δημιουργία αστικού πάρκου στο πάρκο Γλυπτικής. Ναι. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί δηλαδή?
0: Στο πάρκο Γλυπτικής πήραμε μία απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη και η όλη εξέλιξη που θα γίνει στο παλιό στρατόπεδο, να συνταυτίζεται αυτή η εξέλιξη στο πάρκο Γλυπτικής με την όποια απόφαση πάρουμε για να αξιοποιηθεί ο χώρος στρατοπέδου. Mm-hmm. Στο πάρκο Γλυπτικής θα γίνει ένα μεγάλο αστικό πάρκο. Θα καταπρασινίσει ο χώρος εκεί. Θα γίνει μια πράσινη καφετέρια, μπορώ να πω, η οποία θα μπορούν να δει υπολαμβάνουν οι δημότες. Θα γίνει ένας διάδρομος πράσινος που μπορεί ο κάθε δημότης να απολαμβάνει ό,τι ώρα της ημέρας θα θέλει να περπατήσει σε εκείνον τον χώρο. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο χώρος. Θα γίνουν αρκετά έργα τα οποία θα αγγίξουν τις τάξεις των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο θα εμπλουτίσει το κέντρο της πλατείας, το χώρο εκεί, και θα δημιουργήσει μια άλλη ατμόσφαιρα από ό,τι είναι σήμερα.
1: Mm-hmm. Άλιστα. Σε ό,τι αφορά το παραλιακό, είπατε για δεντροφύτευση, πότε προγραμματίζεται και τι δέντρα θα φυτεύσετε?
0: Ήδη αρχίσαμε. Της περιοχής θα είναι τα δέντρα, αυτό είναι δουλειά του Γεωπόνου. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι αρχίσαμε και βελτιώνουμε την παραλία. Κοιτάξτε, στην παραλία της Γεροσκήπου δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί δεν επιτρέπεται. Είναι ζώνη προστασία της παραλίας.
1: Ναι.
0: Θα πρασινίσουμε απλώς το χώρο με κάποιους δρόμους, με κάποιους ανθρώπους κλπ. Μέχρι εκεί θα περιοριστούμε. Δεν μπορεί να γίνουν μεγάλη επίβολα έργα πράσινων κλπ. Εκεί, γιατί είπα και προηγουμένως, δεν μπορούμε λόγω ότι είναι ζώνη προστασία της παραλίας. Και επειδή και σύντομα θα αλλάξει το καθεστώς εκεί, όταν γίνει ο κανονικός προγραμματισμός που προβλέπεται μέσα από την πολεοδομία, πλέον ο δρόμος θα μετακινηθεί προς τα πάνω γύρω στα 70 με 80 μέτρα, δηλαδή εκεί που είναι το τελευταίο roundabout στο Ατλαντίδα.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος όπως έρχεται ανατολικά θα συνεχίσει μέχρι τον ποταμό της Έζουσας. Mm-hmm. Και από εκεί και κάτω θα είναι το παραλιακό μέτωπο. Από εκεί και κάτω θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και κάποιους άλλους χώρους, να κάνουμε πράσινα, κήπους, περισσότερες αθλοπαιδιές κλπ.
1: Mm-hmm. Ξεκάθαρο.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα είναι προσωρινά.
1: Προσωρινό είναι ό,τι γίνεται. Άρα αλλάζει η εικόνα της παραλιακής περιοχής σιγά σιγά. Εκείνο ο χώρος στάθμευσης, ο φωτισμός και όλα αυτά που προγραμματίζατε έγιναν, κύριε Σικί?
0: Ο χώρος στάθμευσης έχει τελειώσει. Βεβαίως. Είναι ένα ωραίο το πάρκι, το οποίο ικανοποιεί τους πολίτες. Φυσικά θα μεγαλώσει στο μέλλον, όπως είπα και προηγουμένως. Εκείνο που φαίνεται Άννα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Δήμο Ιεροκηπίας υπάρχει θέληση, υπάρχει πρόγραμμα και υπάρχει όρεξη και παίρνουμε αποφάσεις και φαίνεται ότι εκτελούνται οι αποφάσεις μια πίσω από την άλλη, γιατί μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα να γίνουν διάφορα έργα τα οποία αφορούν άμεσα τους πολίτες. Mm-hmm. Δεν είναι θεαματικά έργα, αλλά αξίζουν τον κόπο και ικανοποιούν για άλλα την ποιότητα της ζωής των πολιτών μας. Είτε αυτά είναι πάρκινγκ, είτε είναι πράσινα, είτε είναι καλοποίηση δρόμων, είτε άλλος πώς. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πολίτες, νομίζω ότι όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει σύντομα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, που θα βλέπουμε τα προβλήματα επί τόπου και να τα επιλύουμε, νομίζω ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί.
1: Mm-hmm. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην παραλία. Έχετε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες, καθαρίσατε τις παραλίες, έχουν τοποθετηθεί κρεβατάκια, ομπρέλες, εξυπηρετείτε πλέον τους λουωμένους?
0: Ναι, έχει καθαριστεί η παραλία, μείνει ένα κομματάκι μόνο μπροστά από την παραλία του Ρίκου. Θα επανέλθει το μηχάνημα και θα καθαρίσει και εκεί. Τα κρεβατάκια έχουν μπει σε όλες τις παραλίες, σε όλα τα κέντρα. Εργάζονται. Φαίνεται ότι εντάξει, μπήκαμε κανονικά στην πορεία και στη ρουτίνα μιας καλοκαιρινής σεζόν. Ό,τι χρειάζεται κάνουμε, ελέγχουμε, προσέχουμε την παραλία μας. Έχουμε προγράμματα τα οποία ακολουθούνται. Νομίζω εντάξει, το μόνο πράγμα το οποίο έμεινε και είχαμε κάποια παράπονα από πολίτες από τα πέρσι, είναι ότι κάποιοι μεγάλης ηλικίας λόγω ότι η παραλία μας έχει διαβρωθεί ακριβώς εκεί που σπάζει το κύμα και δημιουργείται ένα σκαλί εκεί, να το πω έτσι, ένα σκαλί, και κάποιοι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να μπουν στην θάλασσα. Και είπαμε και προσπαθούμε φυσικά να βρούμε με ποιον τρόπο θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα για φέτος τουλάχιστον, που να μπορούν οι λουόμενοι να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο νερό.
1: Μάλιστα. Έχετε κι εσείς καθορίσει τιμές για κρεβατάκια, γιατί θα ακολουθήσει στη συνέχεια η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών? Έχετε αυξήσει και τις τιμές κι εσείς σε κρεβατάκια και ομπρέλες ή όχι?
0: Όχι, μεγάλο βαθμό. Είναι σχεδόν όπως και πέρσι, ελαφρά πράγματα. Εμείς έχουμε
1: καλύτερη. Μάλιστα, σας χάσαμε, κύριε Σίκη.
0: Δεν τα αυξήσαμε, διότι δεν είμαστε υπέρ των αυξήσεων.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τα της παραλίας, η οποία όπως μας λέτε είναι, προετοιμάζεται, αν δεν είναι σχεδόν πλήρως έτοιμη για να υποδεχθεί και τους λουόμενους.
0: Εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι πολλών θεμάτων στον Δήμο Γεροσκήπου, γιατί και στο άλλο σύμπρομα υπάρχουν και άλλοι αντιδημάρχοι που ενδιαφέρονται για τις κοινότητες τους. Αλλά ειδικά στην Γεροσκήπου φαίνεται ότι τόσο εγώ όσο και ο Γεροσκήπος βάλαμε μπροστά δουλειά να καλοποιήσουμε τα πάντα. Ή δεν θέλαμε να υπάρχουν προβλήματα από τους πολίτες να απολαμβάνουν το οτιδήποτε. Κάναμε ό,τι μπορούμε με τα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί φαίνεται ότι τα οικονομικά δεν μας επιτρέπουν από τα μεγάλα θέματα, γιατί είμαστε σε οικονομική. Δεν από θέματα για να δημιουργήσει.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, σας χάνω τώρα τα τελευταία 2-3 λεπτά από τη συνομιλία. Μιλάτε από με ανοιχτή ακρόαση, είστε σε χώρο που δεν έχουμε καλή λήψη, έχουμε έτσι ένα μικρό προβληματάκι, κύριε Σίκη.
0: Τώρα με ακούτε καλά?
1: Τώρα ναι.
0: Είπα προηγουμένως ότι τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος, η προσπάθεια μας είναι να ικανοποιήσουμε πολύ περισσότερο. Επιβάλλεται αυτό το γεγονός υπό την κρίση ότι δεν έχουμε και μεγάλα οικονομικά αποθέματα για να μπούμε και σε μεγαλύτερα έργα τα οποία έχουμε στο πρόγραμμα. Έχουμε υπόψη μας. Επομένως, κινούμαστε μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία μας επιτρέπουν και μας δίνουν τη δυνατότητα τα οικονομικά μας. Αλλά φαίνεται ότι και εγώ, σαν αντιδήμαρχος, που είμαι και υπεύθυνος για το Δήμο Γεροσκήπου όσον αφορά τα πράσινα και άλλος πώς, είμαστε παρόν. Δηλαδή, φαίνεται ότι μπήκαμε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά την οποία κάνουμε, προγραμματίζουμε και εκτελούνται διάφορα έργα κλπ.
1: Μάλιστα. Και παίρνω και μηνύματα τώρα. Κάνετε κάτι για το κυκλοφοριακό? Τα απογεύματα η κατάσταση στον Γεροσκήπου είναι δύσκολη, λένε κάποιοι.
0: Μιλάει για καμιά οδόν ο άνθρωπος αυτός?
1: Όχι, για, το, για τον κεντρικό, τον κεντρικό δρόμο, πώς το λέμε, την...
0: Του Μακαρίου.
1: Τη Μακαρίου.
0: Εντάξει, η Μακαρίου είπαμε ότι πριν το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν τα έργα και θα βελτιωθεί η Μακαρίου μέχρι την Κολόνη. Θα αλλάξει η κατάσταση, θα υπάρξει διαπλάτηση των δρόμων, πεζοδρόμια, φωτισμοί κλπ. Και θα υπάρχει καλύτερη συγκοινωνία, αν θέλετε. Όμως δεν πάβει που η Μακαρίου σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχουν τρία σήματα φώτα, τα οποία είναι γεγονός δημιουργούν μια στασιμότητα της κυκλοφορίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μένουν αρκετή ώρα ώστε να υπάρχει ας πούμε γκρίνια κλπ. Τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά η Μακαρίου φαίνεται ότι έχει πάρει μεγάλη ανάπτυξη στην κοινωνία, στην τροχιά κίνηση. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που πιστεύω ότι με την έναρξη του έργου που θα γίνει για ολόκληρη τη Μακαρίου θα βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σίκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.

0: Είναι η μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Βιργινία Χρήστου εκ μέρους του Συνδέσμου Καταναλωτών. Θα συζητήσουμε τα θέματα που έχει να κάνει με τις αυξήσεις που έχουν επιβληθεί στις τιμές για κρεβατάκια και ομπρέλες στις παραλίες μας, και όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, αυτό το θέμα προκαλεί πολλές αντιδράσεις και παράπονα στον Σύνδεσμο Καταναλωτών. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Βιργινία.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος της Γεροσκήπου, ο κύριος Σίκης, μας είπε ότι δεν έχουν αυξήσει αυτή τις τιμές σε ομπρέλες και κρεβατάκια. Δεν ισχύει όμως για άλλες παραλίες. Τα παράπονα από τους πολίτες είναι πολλά τον τελευταίο καιρό, έτσι.
1: Έχω φτάσει αρκετά παράπονα κοντά μας. Κυρίως τα παράπονα αφορούν αντίδραση των καταναλωτών για την απόφαση αυτήν της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιληφθεί τον λόγο για τον οποίο έχουν προχωρήσει στο να αυξήσουν το ανώτατο όριο τιμής σε σχέση με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες από 2,5 ευρώ που ήταν τα τελευταία 20 χρόνια σε 3,5 ευρώ για τις ξαπλώστρες και 3 ευρώ για ομπρέλες. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι δήμοι έχουν όντως προχωρήσει στο να επιβάλλουν αυτές τις αυξήσεις, όπως για παράδειγμα ο Δήμος της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου.
0: Κάποιος δήμαρχος από την Ελεύθερη Αμόχωστο, δεν θυμάμαι ποιος, βλέποντας χθες βράδυ τα τηλεοπτικά δελτία, είπε ήμασταν οι πιο φτηνοί, αλλού είναι πολύ πιο ακριβά και έπρεπε να ακριβώσουμε και εμείς τις τιμές.
1: Είναι ο Δήμος Παραλιμνίου, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε, διαφωνώ πλήρως με την τοποθέτηση αυτή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Κύπρο με άλλες χώρες το τι ακριβώς συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο ισοζύγιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών και ο μισθός που λαμβάνει ένας καταναλωτής στην Κύπρο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Και δεν είναι αυτό δικαιολογία το ότι το έχουν πράξει άλλες χώρες ή το εφαρμόζουν ή το ότι χρεώνουν 100 ευρώ τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, που πρέπει και εμείς να οδηγηθούμε σε αυτά τα ακραία σενάρια. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται στο Σύνδεσμο Καταναλωτών, έφτασαν κοντά μας και άλλες περιπτώσεις για το θέμα αυτών, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σε κάποιους δήμους κάποιοι ανάδοχοι είχαν προχωρήσει στο να διώξουν τους καταναλωτές οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να αγοράσουν κρεβατάκια και ομπρέλες, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν έκτηλα υπερβολικές οι τιμές και άρα πήραν δικών τους εξοπλισμό, αν θέλετε, μαζί τους, ή ακόμα και την πετσέτα τους που έβαλα στην άμμο, όπου αυτή η περίπτωση, να ξεκαθαρίσουμε, ότι απαγορεύεται. Δεν μπορείς να απομακρύνεις τον καταναλωτή από ένα δημόσιο αγαθό που ανήκει σε όλους στο τέλος της ημέρας, η θάλασσα, γιατί δεν έχει πληρώσει για να αγοράσει ξαπλώστρες και ομπρέλες. Και τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία απόσταση από το σημείο που ξεκινά να βρέχεται, να το πω με απλά λόγια, η άμμος των 5 μέτρων, όπου το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να είναι ελεύθερο προκειμένου να αξιοποιείται από τους πολίτες, και δεν μπορούν οι δήμοι ανάδοχοι να τοποθετούν πέραν του 50% της χωρητικότητας της παραλίας ξαπλώστρες και κρεβατάκια.
0: Υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό, έτσι.
1: Υπάρχει νομοθεσία. Τώρα να εφαρμόζεται είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, γιατί αρκετοί πολίτες μας είπαν ότι δεν εφαρμόζεται στην πράξη, δεν γίνονται τοπικοί ελέγχοι προκειμένου να επιβληθούν και πρόστιμα στους παραβάτες, με αποτέλεσμα πολλοί να στερούνται αυτού του δικαιώματος τους να επισκεφθούν την παραλία και πηγαίνουν σε άλλες παραλίες. Αλλά το ξεκαθαρίσουμε και από εδώ, από την εκπομπή σας, ότι φυσικά και μπορεί ο καταναλωτής να πάρει τη δική του ξαπλώστρα και ομπρέλα, να πάρει τη δική του πετσέτα και να την τοποθετήσει στον ελεύθερο χώρο ο οποίος υπάρχει και προβλέπεται από τον νόμο, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε χρέωση. Παράλληλα, έχει προκληθεί, αν θέλετε, έναν μπέρδεμα για το τι ισχύει στους Δήμους. Για παράδειγμα, θα πάρω τις άλλες επαρχίες. Στο Δήμο Λάρνακας ξεκαθαρίστηκε ότι το μέτωπο που αφορά τις Φινικούδες και το Μακένζι δεν θα προχωρήσει ο Δήμος σε οποιαδήποτε αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αλαμινόν όμως παρατηρούμε ότι ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αύξηση.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τη Λεμεσόν, ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος Κουρίου ξεκαθάρισαν ότι δεν θα προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αύξηση, αλλά ο Δήμος Αμαθούντας άφησε ένα ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως ο ανάδοχος στην περιοχή εκεί της Αμαθούντας προχωρήσει σε αυξήσεις. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από τον κάθε Δήμο για το τι ισχύει για οργανωμένες παραλίες. Όπως επίσης αποτελεί και υποχρέωση τους να τοποθετούν πινακίδα,
0: ναι,
1: η οποία αναγράφει τις τιμές.
0: Mm-hmm. Να ξέρει ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε καταναλωτής ότι υπάρχει ένας τιμοκατάλογος όπου μπορεί να πάρει σε αυτή την τιμή την ξαπλώστρα ή το κρεβατάκι. Έχουμε ακούσει και διάφορα έτσι άλλα παρατράγουδα ότι δεν νοικιάζουν μία, ζητούν να είναι περισσότερες από τη μία κλπ. Φαντάζομαι όλα αυτά φτάνουν και κοντά σας τα παράπονα και...
1: Φυσικά και αυτά είναι και μάλιστα και άλλη περίπτωση κοντά μας, όπου μας ρωτούσαν τουρίστες ποια είναι η χρέωση των ξαπλώστρων και ομπρέλων, γιατί τους χρέωσαν υπέρογκα ποσά,
0: ναι,
1: και συγκεκριμένα τους χρέωσαν 20 ευρώ σε οργανωμένη παραλία για να αγοράσουν μία ξαπλώστρα, έναν κρεβατάκι και να απολαύσουν την ημέρα τους στην παραλία. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει σε κάποια σημεία διάκριση μεταξύ των Κύπριων πολιτών και των τουριστών
0: και
1: που φτάνουν
0: ξένων
1: στο νησί μας, όπου κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή για να κερδοφορήσουν.
0: Mm-hmm. Έχετε κάνει κάποια διαβήματα ως σύνδεσμος προς το Υφυπουργείο Τουρισμού ή όχι, κυρία Χρήστου?
1: Δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι στιγμής στο να απευθυνθούμε έτσι με επιστολή προς την αρμόδια αρχή ή ακόμα και προς τους Δήμους. Φυσικά εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι όταν στείλαμε σχετικό email προς όλους τους Δήμους για να μας απαντήσουν το τι ισχύει σε σχέση με τις χρεώσεις, η πραγματικότητα είναι ότι μόνο τρεις Δήμοι ανταποκρίθηκαν. Οι υπόλοιποι δεν μας απάντησαν καθόλου. Άρα προβήκαμε σε άλλη έρευνα προκειμένου να εντοπίσουμε τις τιμές αυτές.
0: Ναι.
1: Και θα παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, θα καταγράφουμε τα παράπονα που φτάνουν εδώ, που είναι πάρα πολλά. Και στη συνέχεια θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες σίγουρα θα επιδιώξουμε επαφή και επικοινωνία και με τους Δήμους, αλλά και με το Υφυπουργείο Τουρισμού, αναδεικνύοντας το θέμα αυτό που κατ' εμάς είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό. Και απλά εδώ να τονίσω ότι βλέποντας και κάποιες σκηνές έτσι και από τι συμβαίνει στο Δήμο Παραλιμνίου στις θάλασσες εκεί, βλέπουμε ότι η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει, αφού βλέπουμε ότι ο Δήμος αποφάσισε να τοποθετήσει ντους στο χώρο εκεί στην παραλία, χρεώνοντας τους καταναλωτές 50 σεν για 30 δευτερόλεπτα που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο ντους, ενώ τοποθέτησαν και προστατευτικούς χώρους, αποθηκευτικούς χώρους, γιατί όντως παρατηρούνταν σοβαρά φαινόμενα στις παραλίες, που κάποιοι εκμεταλλεύονταν το ότι ο κόσμος ήταν στη θάλασσα και του έκλεβαν προσωπικά τα αντικείμενα, αλλά τοποθέτησαν εκεί χώρους που μπορεί ο καταναλωτής να βάλει τα πράγματα του μέσα και ξεκινούν χρεώσεις που φτάνουν μέχρι και τα 12 ευρώ. Άρα να μην εκμεταλλευόμαστε αυτήν την περίοδο, να μην εκμεταλλευόμαστε τον κόσμο, να μην εκμεταλλευόμαστε mm-hmm. τους πολίτες αυτής της χώρας για έναν αγαθό το οποίο είναι το μόνο που τους προσφέρεται δωρεάν, ώστε να κερδοφορήσουμε κάποιοι Δήμοι.
0: 12 ευρώ λοιπόν το λόκερα, μπορούμε να το πούμε, το κουτί τοποθέτησης πορτοφολιού ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Φαντάζομαι ποια είναι η εικόνα που θα δώσουμε προς τα έξω στους επισκέπτες μας με όλα αυτά.
1: Φυσικά και το τονίζω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση το τι συμβαίνει στην Κύπρο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις πρακτικές που συμβαίνουν. συμβαίνουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Βεβαίως, είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρήστου. Να είστε καλά. Εγώ, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ακούσατε την κυρία Χρήστου. Μπορείτε να πάτε στην παραλία, να πάρετε την ομπρέλα σας, την πετσετούλα σας και να απολαύσετε τη θάλασσα. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Είναι με σύμπρινες διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου. Θα κάνουμε αρχή με μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αφορά κλοπή κοσμημάτων αξίας 10 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα καταγγέλθηκε στο ΤΑΕΛΕ Μεσού από ιδιοκτήτη εταιρείας του εξωτερικού η κλοπή κοσμημάτων αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων τα οποία φέρεται να παρέδωσε σε 54χρονο με σκοπό να βρει αγοραστές. Ωστόσο αυτός εξαφανίστηκε εναντίον του υπόπτου εκκρεμή δικαστικό ένταλμα σύλληψης όπως κατήγγειλε ο 57χρονος παραπονούμενος, ο οποίος κατασκευάζει πολύτιμα κοσμήματα και διατηρεί εταιρεία στο εξωτερικό, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 9.882.000 ευρώ στον 54χρονο Χρυσοχό, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με σκοπό να τα πουλήσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες. Το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τον 57χρονο παραπονούμενο, είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον 54χρονο για σκοπούς ενημέρωσης ό,τι αφορά την πώληση των κοσμημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 57χρονο, ο ύποπτος δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού και παρά τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί. Μετά την καταγγελία στο ΤΑΕΛΕ Μεσού εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του 54χρονου, ο οποίος καταζητείται για υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στη Λάρνακα. Στο νεκροτομείο μεταφέρθηκε η σωρός ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα χθες στη Λάρνακα. Θα εκδοθούν διατάγματα για διεξαγωγή νεκροτομής σε άγνωστη γυναίκα. Η ταυτοποίηση θα γίνει με την μέθοδο DNA. Σύμφωνα με την αστυνομία σχηματίστηκε αλληλογραφία από την αστυνομία και ζητείται η συνδρομή της Ιντερπολ για εντοπισμό συγγενικών ατόμων της αποθανούσας στη Τσεχία, ούτως ώστε να ληφθούν δείγματα για να γίνει επίσημα η ταυτοποίηση. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε από πλευράς αστυνομίας ένα τσέχικο διαβατήριο. Λόγω της κατάστασης της σωρού δεν μπορεί να αναγνωριστεί αν ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα που αναφέρεται στο διαβατήριο ότι γεννήθηκε το 1944 και σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας ανέφερε ότι γίνονται εξετάσεις σε σχέση με το πτώμα το οποίο εντοπίστηκε σε διαμέρισμα, το οποίο παραβιάστηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής αφού υπήρχε έντονη δυσοσμία. Το πτώμα, να πούμε, ότι βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Πάμε στη συνέχεια στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη βιοτεχνική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Σήμερα προχωρούν οι αρμόδιες αρχές στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο αργά χθες βράδυ. Καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ άλλα 7 υπέστησαν ζημιές, ενώ οι εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο εσωτερικό του υποστατικού αλλά και στον εξοπλισμό του συνεργείου. Η έγκαιρη επέμβαση των μελών της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του συνεργείου. Αυτά και για την χθεσινή βραδινή πυρκαγιά στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Πάμε τώρα στην σύλληψη ενός 36χρονου για κατοχή κοκαίνης. Μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία 36χρονου στην Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τόσο εντός της οικίας όσο και στο αυτοκίνητο του 36χρονου δύο συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαίνης, συνολικού μειχτού βάρους 2 κιλών και 220 γραμμαρίων, 30 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν άσπρη συμπαγή ουσία κοκαίνης συνολικού μειχτού βάρους 977 γραμμαρίων, μια νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε επίσης κοκαίνη συνολικού μειχτού βάρους 31 γραμμαρίων, 8 φωτοβολίδες, 2 πακέτα τα οποία περιείχαν 8 πυροτεχνήματα το καθένα, 5 πακέτα τα οποία περιείχαν 5 πυροτεχνήματα το καθένα, χρηματικό ποσόν 4.000 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβίας, ένα κυνηγετικό όπλο και 24 ξόβεργα. Η μεγάλη ποσότητα κοκαίνης ήταν επιμελώς κρυμμένη και εντοπίστηκε μετά από μεθοδικές προσπάθειες των μελών της ΙΚΑΝ καθώς και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 36χρονου κατά τη διάρκεια της έρευνας. Εντοπίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας εντός της οικίας και παραλήφθηκαν δύο μοτοσυκλέτες οι οποίες δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής καθώς επίσης και ένα αυτοκίνητο. Να πούμε ότι ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Οδηγήθηκε στα γραφεία της ΙΚΑΝ, ανακρίθηκε γραπτός και τέθηκε υποκράτηση. Πάμε και στην Αγία Νάπα, στη σύλληψη μιας 25χρονης από την αστυνομία για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου, το Laughing Class, με σκοπό την προμήθεια. Συγκεκριμένα, μέλη του ΟΠΕΑΜΟΧΟΣΤΟΥ λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντόπισαν την 25χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν κατασχέθηκαν μια μεταλλική φιάλη 64 αχρησιμοποίητες κάψουλες υποδιοξιδίου του αζότου, 68 μπαλόνια καθώς και χρηματικό ποσόν 100 ευρώ. Στη συνέχεια από έλεγχο που έγινε από τα μέλη της αστυνομίας σχετικά με το καθεστώς της παραμονής της 25χρονης, διαπιστώθηκε ότι αυτή διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 25χρονη τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου Αμοχώστου για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον της. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ από την αστυνομία με στόχο την πρόληψη των σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης αλλά και την αύξηση του αισθήματος της ασφάλειας του κοινού. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών,
οδήγησης κλοπημαίου οχήματος, μέθης και πρόκλησης ανησυχίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 424 οχήματα, ελέγχθηκαν 540 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 34 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 226 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες 87 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, 114 έλεγχοι αλκοόλης, ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός, διενεργήθηκαν 5 έλεγχοι νάρκο τεστ με 2 θετικές ενδείξεις, ενώ κατακρατήθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων και 5 οχήματα.

0: Πάμε να δώσουμε μία απάντηση από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών και συγκεκριμένα του Υπουργού Αλέξη Βαφιάδη προς τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή, αναφορικά με διαβήματα που έγιναν από πλευράς του κυρίου Φακοντή για την αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου. Στην απάντησή του λοιπόν ο Υπουργός Μεταφορών ο κύριος Βαφιάδης στην ερώτηση του Βαλεντίνου Φακοντή ημερομηνίας 26 Μαΐου του 2025 αναφέρει: αναφορικά με το ερώτημά σας σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου, σας πληροφορώ ότι αυτές βρίσκονται στα δυτικά του υφιστάμενου τερματικού και αποτελείται από δύο κυρίως κτίρια, το παλιό κτίριο των αφήξεων και το παλιό κτίριο των αναχωρήσεων, όπως παρουσιάζεται και σε εικόνα. Ενδιάμεσα των δύο κτιρίων βρίσκονται αποθήκες που χρησιμοποιούνται ως κάρκο και στις οποίες στεγάζονται επίσης τα γραφεία της αστυνομίας. Επιπρόσθετα, το κτίριο του παλιού πύργου ελέγχου έχει κριθεί επικίνδυνο και η πολιτική αεροπορία έχει καταθέσει αίτημα κατεδάφισης του για λόγους ασφάλειας στο Αερολιμένα. Στις 12 Μαΐου του 2006 τέθηκε σε εφαρμογή η Συμφωνία Παραχώρησης ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την εταιρεία Χερμές, με βάση την οποία η Χερμές ανέλαβε τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη των διεθνών αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου για περίοδο 25 χρόνων έναντι καταβολής προς την Κυπριακή Δημοκρατία τέλους παραχώρησης. Επισημαίνεται ότι στην εταιρεία Χερμές έχει δοθεί το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης χώρων εντός της παραχωρημένης από τη Δημοκρατία περιοχής στο πλαίσιο της συμφωνίας. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του κράτους υπάρχει απόφαση για δημιουργία τερματικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών διακεκριμένων προσώπων Γενικής Αεροπορίας σε εγκαταστάσεις του Αερολιμένα Πάφου στο παλαιό κτίριο αφήξεων του αεροδρομίου της Πάφου. Η εταιρεία Χερμές μας πληροφόρησε, αναφέρει ο Υπουργός στην απάντησή του, ότι έχει προβεί σε αριθμό ενεργειών για την εξέβραση επενδυτή για εκμετάλλευση χρήση των πιο πάνω εγκαταστάσεων χωρίς μέχρι σήμερα να καταλήξουν σε συμφωνία. Όσον αφορά το παλιό κτίριο αναχωρήσεων του Αερολιμένα Πάφου, προς το παρόν δεν υπάρχει από τη Χερμές οποιοδήποτε σχεδιασμός. Αναμένεται αυτό να εξεταστεί στα πλαίσια ετοιμασίας των νέων όρων συμφωνίας παραχώρησης. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Βαφιάδη, στην ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνου Φακοντή, για την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των παλιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου. Πριν πάμε στις καιρικές συνθήκες, να σας ενημερώσουμε για μια μουσικοποιητική συναυλία απόψε στην Πάφο. Στο πλαίσιο λοιπόν της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού οργανώνει δύο συναυλίες με τίτλο «Κύπρος μου» από τον Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας. Οι συναυλίες θα αναδείξουν πως οι Κύπριοι συνθέτες, πατώντας τους δρόμους της παράδοσής μας, αλλά και επηρεασμένοι από τα ευρωπαϊκά μελωδικά και ενορχιστρωτικά ρεύματα της εποχής τους, διαμορφώνουν το νεότερο κυπριακό τραγούδι. Όπως έχουμε πει, οι συναυλίες χωρίζονται σε 5 ενότητες. Η πρώτη αφορά την περίοδο πρώτης ανεξαρτησίας με ιδιαίτερη αναφορά στον Βασίλη Μιχαηλίδη, μετά τη σύσταση της δημοκρατίας μέχρι την εισβολή, την τουρκική εισβολή, η μετά του 1974 εποχή και ο πόθος για απελευθέρωση και το όραμα για την Ευρώπη. Τις ενότητες θα συνοδεύουν ποιητικά κείμενα που θα απαγγέλουν οι ερμηνευτές και θα προβάλλονται διαφάνειες με εικόνες της Κύπρου. Στη συναυλία τραγουδούν, στις δύο συναυλίες, την απόψινή στην Πάφο, τραγουδούν ο Βασίλης Λέκας, Ελένη Μαυρουδή, Πάρης Παράσχος, Κατερίνα Παράσχου, Λευτέρης Πιτσιλίδης, ενώ συνοδεύει οχταμελές μουσικό σχήμα. Να πούμε ότι η απόψινή συναυλία αρχίζει στις 8:30, θα δοθεί στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου, ενώ η αυριανή συναυλία στη Λευκωσία, στο Αμφιθέατρο Αγίου Δημητρίου, και πάλι στις 8:30 με ελεύθερη είσοδο. Κλείνοντας τις μεσημβρινές διαδρομές, να ρίξουμε και μια ματιά στις καιρικές μας συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, απόψε, αλλά και για αύριο. Το απόγευμα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα είναι θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε τώρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη που σύντομα θα διαλυθεί. Νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία τώρα για αύριο θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο και στα ανατολικά παράλια. Τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Θερμοκρασία τέλος δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει γύρω στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της ΠΑΦΟΥ, στο Ράδιο Κόσμος 95.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιαντέν. Η μεγάλη προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαντώντας δε σε ερώτηση για τις συλλήψεις και τις πληροφορίες για τρομοκρατία κατά την τελετή κατάθεση θεμέλιου λίθου σε υποανέγερση συγκρότημα κατοικιών στη Λεμεσό, είπε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά για να προστατεύσουν τους Κύπριους πολίτες, χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ασφάλεια του τόπου σε όλους τους τομείς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σε επαφή με τους ομολόγους της στην Κύπρο θα συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιστατικό παρεμβολής της Κυριακής από το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, το οποίο επιβεβαίωσε την Δευτέρα Κυπριακή Δημοκρατία, όπως απάντησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ανίτα Χίπερ. Από πλευράς μας θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, συμπλήρωσε η Χίπερ κατά την μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Νέο σχέδιο υποβοήθησης εθελούσιου επαναπατρισμού οικογενειών στην Συρία για το 2026, το οποίο προβλέπει οικονομικά κίνητρα για επιστροφή και δυνατότητα προσωρινής παραμονής ενός ενήλικου μέλους της οικογένειας στην Κύπρο για εργασία, παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Η εφαρμογή του σχεδίου αρχίζει στις 9 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου. Το νέο σχέδιο αφορά οικογένειες υπηκόων Συρίας, περιλαμβανομένων και ζευγαριών χωρίς τέκνα, όπου τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο σύζυγων έχει υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας ή έχει λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στο πλαίσιο του σχεδίου, ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας θα μπορεί να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς απασχόλησης με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας 2 ετών και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2028. Η υπόλοιπη οικογένεια θα μπορεί να επαναπατριστεί στη Συρία λαμβάνοντας χρηματικά κίνητρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρία της σύσκεψης αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κύριο αντικείμενο συζήτησης τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής, η οποία αναμένεται να εκλεγεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρία της ερχόμενης Πέμπτης. Πριν από την Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγήσα Επιτροπή Επιλογής που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε κατά πόσον ο αριθμός που θα μπορούσε να μειωθεί από τις 16 που λειτουργούν σήμερα σε μικρότερο αριθμό, με δεδομένη την πρόταση του ΕΛΑΜ για περιορισμό του σε 14. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συγκεκριμένη εισήγηση δεν φαίνεται επί του παρόντος να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να προχωρήσει. Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζομένων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Μια απόφαση η οποία επαναβεβαιώνει την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατανομής των υδατικών αποθεμάτων αναπεριοχή και χρήση για το 2026. Από αυτές τις ποσότητες, τα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου και το 1,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για το ενιαίο σχέδιο Νότιου Αγωγού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η αναθεωρημένη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων αναπεριοχή και χρήση για το 2026 έγινε στην βάση επικαιροποιημένων υδρολογικών δεδομένων και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ίδρυυσης και άρδευσης. Έτσι, με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται στα 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την ίδρυυση και στα 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την άρδευση. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την δημόσια ζωή, τη λειτουργία των θεσμών και το δημοκρατικό κλίμα στην πόλη της Πάφου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης του. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, η Πάφος βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου, κατά την οποία οι πολιτικές εξελίξεις, οι δικαστικές διαδικασίες και οι έντονες δημόσιες συζητήσεις καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτών. Ο κύριος Ονησηφόρου καλεί την αστυνομία, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, καθώς και κάθε αρμόδια αρχή να εξετάσουν με την δέουσα σοβαρότητα τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιον τους και να διερευνήσουν κατά πόσον έχουν διαπραχθεί πράξεις που συνιστούν εκφοβισμό, συκοφαντική στοχοποίηση ή άλλες παράνομες ενέργειες. Διάταγμα εκένωσης της επικίνδυνης πολυκατοικίας που βρίσκεται στην πάροδο της Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο προωθεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιτοκοβίτης επιβεβαίωσε πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, σημειώνοντας ότι οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, παρότι είχαν καταθέσει σχέδια στον ΕΟΑ, μέχρι τώρα δεν προχώρησαν σε καμία εργασία επιδιόρθωσης της οικοδομής. Αυτή η αδράνεια, είπε ο κ.

0: Αυτοδιοίκηση Σπάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Μέχρι και την Τετάρτη, ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνο, Σερατού, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει δύο συναυλίες με τίτλο «Κύπρος μου» από τον Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας, μεταξύ άλλων θα συμμετέχει και ο Βασίλης Λέκας. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παππούδας Αριστοτέλης που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Υψηλάντη 25 στην περιοχή Δασούδη 300 μέτρα πιο κάτω από το Λίτολ στην Πάφο και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αερίο ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι ή ομίχλοι που σύντομα θα διαλυθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι ασθενείς και τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Ζάφεφ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Η μεγάλη προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των ομιλιών συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας δε σε ερώτηση για τις συλλήψεις και τις πληροφορίες για τρομοκρατία κατά την τελετή κατάθεση θεμέλιου λίθου σε υποανέγερση συγκρότημα κατοικιών στη Λεμεσό. Είπε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες χωρίς να γίνεται θέμα στο δημόσιο ο διάλογο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Χρυστοδουλίδης είπε ότι η ασφάλεια του τόπου σε όλους τους τομείς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σε επαφή με τους ομολόγους της στην Κύπρο θα συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιστατικό παρεμβολής της Κυριακής από το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, το οποίο διαεπιβεβαίωσε την Δευτέρα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως απάντησε στο ΚΙΠΕ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ανίτα Χίπερ. Από πλευράς μας θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, συμπλήρωσε η Χίπερ μετά την μεσημβρινή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Νέο σχέδιο υποβοήθησης εθελούσιου επαναπατρισμού οικογενειών στη Συρία για το 2026, το οποίο προβλέπει οικονομικά κίνητρα για επιστροφή και δυνατότητα προσωρινής παραμονής ενός ενήλικου μέλους της οικογένειας στην Κύπρο για εργασία, παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Η εφαρμογή του σχεδίου αρχίζει στις 9 Ιουνίου του 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου του 2026. Το νέο σχέδιο αφορά οικογένειες υπηκόων Συρίας, περιλαμβανομένων και ζευγαριών χωρίς τέκνα, που τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας ή έχει λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Στο πλαίσιο του σχεδίου, ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας θα μπορεί να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς απασχόλησης με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας 2 ετών και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέχρι την 31η Αυγούστου του 2028. Η υπόλοιπη οικογένεια θα μπορεί να επαναπατριστεί στη Συρία λαμβάνοντας χρηματικά κίνητρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρία της σύσκεψης αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κύριο αντικείμενο συζήτησης τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής, η οποία αναμένεται να εκλεγεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρία της ερχόμενης Πέμπτης. Πριν από την Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη αρχηγών, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγής Επιτροπή Επιλογής που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε κατά πόσον ο αριθμός τους θα μπορούσε να μειωθεί από τις 16 που λειτουργούν σήμερα σε μικρότερο αριθμό, με δεδομένη την πρόταση του ΕΛΑΜ για περιορισμό τους σε 14. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, η συγκεκριμένη εισήγηση δεν φαίνεται επί του παρόντος να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να προχωρήσει. Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζομένων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, μια απόφαση η οποία επαναβεβαιώνει την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατανομής των ιδιωτικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026. Από αυτές τις ποσότητες, τα 2 εκατομμύρια αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο πάφου και το 1,5 εκατομμύριο για το ενιαίο σχέδιο του Νότιου Αγωγού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η αναθεωρημένη κατανομή των ιδιωτικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026 έγινε στη βάση επικαιροποιημένων υδρολογικών και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ίδρυυσης και άρδευσης. Έτσι, με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται στα 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την ίδρυυση και στα 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την άρδευση. Διάταγμα εκένωση τη επικίνδυνη πολυκατοικία που βρίσκεται στην πάροδο τη Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο προωθεί ο ΕΟΑ. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Χαράλαμπος Σπιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε πληροφορίες του Ραδιοκόσμου, σημειώνοντας ότι οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, παρότι είχαν καταθέσει σχέδια στον ΕΟΑ, μέχρι τώρα δεν προχώρησαν σε καμία εργασία επιδιόρθωσης της οικοδομής. Αυτή η αδράνεια επί κ. Σπιτοκοπίτης αναγκάζει τον οργανισμό να προχωρήσει σε μέτρα. Για την οικοδομή στην Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών ανέφερε ότι αποφεύχθηκε η εκένωσή της, διότι οι διαχειριστές της οικοδομής προχώρησαν άμεσα σε έργα επιδιόρθωσης. Το ίδιο συνέχισε έγινε και σε δεύτερη οικοδομή που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροκτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Μέχρι και την Τετάρτη, ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφου και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνο, Σερατού, Σπύρο Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει δύο συναυλίες με τίτλο «Κύπρος μου» από τον Βασίλη Μιχαηλίδη μέχρι τις μέρες μας. Μεταξύ άλλων, θα συμμετέχει και ο Βασίλης Λέκας. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Αριστοτέλη Παππούδα που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντη και της Δωροθέας Κοκκίνου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιοί ομίχλοι ή ομίχλοι που σύντομα θα διαλυθούν. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους που συνεργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Γιορδάνης αγαπητός, σήμερα είναι Τρίτη. Με απόλυτη συνέπεια και σήμερα έρθα στην εκπομπή. Παρόλο ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα με μποτιλιάρισμα, θέλω να σας πω. Δεν είναι δικαιολογία, συμβαίνει, αλλά εγώ εκεί, στην ώρα μου, ξεκινάω. Κοιτάξτε. Η συνέπεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι τώρα δίνω και μια συμβουλή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Για να είστε συνεπείς, πρέπει να ξεκινάτε από τον πιθανό χρόνο άφηξης 10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού. Συν ένα 20 λεπτό για το ότι κάποιος σας έκλεισε, δεν πήρε μπροστά το αμάξι αμέσως, είχε κίνηση, κάτι ρε παιδί μου να συμβεί. Καλύτερα 10, 15, 20 λεπτά νωρίτερα παρά καθυστερημένος. Πιστέψτε με, έχω ακούσει πολλές κατσάδες. Τώρα αφήνω τις συμβουλές και μένω στο ψητό. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε την παρουσίαση των ενωτήτων, ευπρεπώς και εντύμως. Ενότητα Throwback, εκεί βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους φυσικά θα τις θυμηθούμε για να μείνει στα διάβαστη. Εννοείται έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας. Εννοείται έχουμε ενότητα του Call to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο και φυσικά προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μην αναρωτιέστε, δεν παίζουν αλλού, παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

0: ρεύματο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Κύριλλο. Δύο επετείους, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Τώρα, σαν σήμερα το 411 παρακαλώ, το π.Χ. όμως, έρχεται το πραξικόπημα των Ολιγαρχών, το λέω σωστά προφανώς, και αυτό εκδηλώνονται στην Αθήνα. Τώρα, πού να το ξέρατε αυτό, να ορίστε μια καλή ευκαιρία σε αυτή την ενότητα να μαθαίνουμε έτσι και σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνη αγαπητός official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα, με συγχωρείτε, με τις προτάσεις ταινιών. Murder Mystery 2. Ο Άνταμ Σάντλερ και η Τζένιφερ Άνιστον είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Μπλέγουν ξανά σε ένα χαοτικό μυστήριο γεμάτο γκάφες, κυνηγητά και αστείες καταστάσεις. Είναι γρήγορη, ανάλαφρη και ιδανική για βράδια που θες να χαλαρώσεις και να γελάσεις χωρίς να σκέφτεσαι πολλά για την πλοκή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλή δύναμη σε όλους. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Η μέρα Τρίτη είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα. Και σας κλεμμένο είναι αυτό από ένα φίλο μου. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο διακάνετε. Σας ευχαριστούμε όλη η ομάδα εδώ της εκπομπής που ήσασταν κοντά μας. Καλή αντάμωση στην αυριανή μας συνάντηση.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Έλλη Κοκκινού, Τι σου χρωστάω, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: το σπάσω το.
1: Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε αμέσως τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Τα λέμε σε λίγο.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες» για την Ελένη. Έρχονται Κωνσταντίνος Αργυρός, «Καμπάνης» για τον Δημήτρη και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο» για τη Βασιλική.

Ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Τα λέμε σε λίγο.

βράδυ τρίτης και δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Εύης, Πέγκη, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη Νύχτα για τον Μάριο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιλογές.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν με το «Τι κάνεις», μία επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Δε μ' αγαπούσες» για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και μία από αυτές είναι τη Σοφίας «Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Ο κόσμος στον κόσμο.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά.